νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θα σου λέω εγώ χώρες και θα λες πού και τη χώρα που θα σου λέω.
2: Οκ.
1: Ιταλία.
2: Πού Ιταλία.
1: Ωραία. Αγγλία.
2: Πού Αγγλία.
1: Ισπανία.
2: Πού Ισπανία.
1: Ρωσία.
2: Πού Ρωσία.
1: Νιγηρία.
2: Πού Νιγηρία.
1: Τσα θέλω.
2: δεν τον αντέχω. Δηλαδή, σας παρακαλώ πάρα πολύ. Ρε Γιώργο, ένα χρόνο. Τα καλύτερα μου χρόνια θα φάω μαζί σου.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινή.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

Αυτός είναι ο Σοκ FM. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκ FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
1: Ο Παναγιώτης.
2: Ναι.
1: Καλημέρα. Από το Υπουργείο Μεταφορών σας τηλεφωνώ. Μαρία Μπουτσικάκη ονομάζομαι. Ναι. Υπάρχει ένα πατίνι. Είναι ιδιόκτητο.
2: Τι εννοείται?
1: Αν είναι δικό σας. Στο όνομά σας είναι το πατίνι. Πόσο χρόνο είστε?
2: 14.
1: Και έχετε πατίνι?
2: Ναι.
1: Το πατίνι αυτό έχει ροδάκια, είναι ηλεκτρικό?
2: Ηλεκτρικό.
1: Με αυτό το πατίνι έχετε κάνει σούζες?
2: Ναι.
1: Σας τηλεφωνώ από το Υπουργείο Μεταφορών και μου λέτε ότι κάνετε με το πατίνι σούζες?
2: Από το καφέ μίστε, κατάλαβα.
1: Αμάρε Παναγιώτη.
2: Σας έχω αποδικέσει την προηγούμενη φορά.
1: Αμάρ.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησε τους. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8. Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
6: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
6: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
6: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
0: Παίζει επιτυχίες.
1: Παίζει επιτυχίες.
2: Παίζει επιτυχίες.
3: Αυτός είναι ο σταθμός για τις επιτυχίες στη Χαλκίδα. Shock FM 104,8.
4: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
1: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο

σου τα λίγα και όσα αξίζω και ποτέ μου δεν τα πήγα. Ναι, θα τα ζήσω, θα σκοτεινιάσεις, δεν θα σε ένα στρώ στη μνήμη μου ταξίδι. Και αν το παίξεις τη συγγνώμη στο παιχνίδι, κι άλλα θα χάσεις.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, Ιωάννα μου. Σε καλούμε από το Shock FM και το Shock FM Morning Show. Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο. Τι κάνεις, πού είσαι τώρα?
1: Οδηγάω, πάω για δουλειά.
2: Ωραία, κάνε λίγο δεξιά, πάτα και λίγο τα αλάρμ αν είναι εύκολο. Γιατί άκου λίγο τι σου αφιερώνουν και έχουμε πολύ ωραία συζήτηση να κάνουμε. Για άκου.
3: Απέξω από την καρδιά σου με κλειδώνει.
2: Ιωάννα μου, σ' αγαπώ, εσύ η ζωή μου όλη. Συγγνώμη που σε πλήγωσα, είσαι τα πάντα για μένα.
4: Τι σου έκανε ο Σαρδανάπαλος?
1: Δεν μου έκανε κάτι σοβαρό.
4: Σίγουρα.
1: Αλλά ήταν ένας ωραίος τρόπος να ζητήσει συγγνώμη τουλάχιστον.
2: Να φεθεί στην αγκαλιά του Γιώργου, γιατί όπου Γιώργος και Μάλαμα και οι Γιώργηδες είμαστε τα καλύτερα παιδιά.
1: Ναι.
4: Δεν το κανένα τον έτσι, τον έτσι. Είναι ακριβώς αυτό που λέω κι εγώ. Ναι.
2: Ναι.
4: Το λέει ναι, να το πιστέψει.
0: Ξύπνα, Χαλκίδα! Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Shock FM 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
5: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλυμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλυμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλυμπινίση?
2: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλυμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλυμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλυμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσης Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.

0: Εγώ.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πάει ο Τωτός μια μέρα στο φαρμακείο και ζητάει προφυλακτικά. Έλα όμως που ντρεπόταν και λέει, επειδή ντρέπομαι να πάρω και κάτι άλλο. Πάει λοιπόν στο φαρμακείο και λέει, γεια σας, θα ήθελα ένα κουτί προφυλακτικά.
2: Λίγο ψιτηριστά γιατί ντρεπότανε.
1: Και ένα κουτί δραμαμίνες. Τα δίνει ο φαρμακοποιός, φεύγει ο Τωτός. Να σου μετά από τρεις μέρες ο Τωτός, να σου στο φαρμακείο. Γεια σας.
2: Ήθελα ένα κουτί προφυλακτικά.
1: Και ένα κουτί δραμαμίνες θα ήθελα. Και ένα κουτί δραμαμίνες. Αλλά παίρνει ο Τωτός, φεύγει. Να σου παιδιά, μετά από τρεις ημέρες. Πάει ο Τωτός στο φαρμακείο και λέει, Γεια σας. Ένα κουτάκι προφυλακτικά θα ήθελα. Και δύο κουτιά δραμαμίνες. Ο φαρμακοποιός τον κοιτάει όλα που έρχεται. Ρε φίλε, αφού σε ζαλίζει, γιατί το κόβεις.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
1: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Αλιμπινίση σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις και με άλλους άντρες μιλάς. Πάλι και ξανά πάλι. Στέλνεις αγάπη με στη ζάλη. Τα πράγματα είναι τόσο απλά, μα τα μόνο τα βλέπεις τρίπλα.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Αλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.
2: Σε

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
0: Το καλοκαίρι σου.
2: Οι επιτυχίες σου.
0: Το ραδιόφωνο σου.
2: Rock FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Κάπου διάβασα, μαράκι, ότι λέει η κλειτορίδα μοιάζει με αρακά.
2: Και εγώ τι θες να κάνω.
1: Θα βάλεις εσύ τον αρακά, να βάλω εγώ την μπάμια, να κάνουμε κανένα λαβερό.
2: Ορίστε. Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
5: Αλιμπινίσης.
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλιμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
1: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
2: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
2: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
2: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
2: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
2: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύρμα. Shock FM 104,8.

μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Είναι μια μέρα που λέτε, παιδιά, ο Μητροπάνος. Και εκεί που κόβει βόλτες, πάει σε ένα περίπτερο και λέει: γεια σας, θα ήθελα ένα μπουκαλάκι νερό και ένα λιποζάν. Α, λέει ο περιπτεράς, δεν έχουμε λιποζάν. Καλά, λέει ο Μητροπάνος και φεύγει. Περπατάει. Βρίσκει άλλο ένα περίπτερο. Γεια σας. Ένα μπουκαλάκι νερό θα ήθελα και ένα λιποζάν. Δεν έχουμε λιποζάν, λέει ο περιπτεράς. Α, συγγνώμη, δεν πειράζει. Και φεύγει. Περπατάει. Να σου λίγο πιο κάτω, να βρίσκει άλλο ένα περίπτερο. Γεια σας. Θα ήθελα ένα μπουκαλάκι νερό και ένα λιποζάν. Λιποζάν, γιατί, λέει ο περιπτεράς.
2: Τα χείλη μου ξέρα και διψασμένα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον Αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέβνα.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλιμπινίση.

μέσα ζεις. Κάποιο λάθος μια στιγμής δεν μπορείς να συγχωρείς. Τιμωρείς και αποχωρείς. Στον πόνο κέντρο χτυπάς και πατάς κι όλα τα ξεχνάς. Σε μια κόλλα λευκό χαρτί μου αφήνεις ένα πρωί. Μια καρδιά σβησμένη με ένα χείο.

πια δεν με φιλάς, δεν γυρνάς, τα κλειδιά πετάς και χωρίς ούτε μια ενοχή μου αφήνεις ένα χαρτί, μια καρδιά σβησμένη

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση, βρε Μαρία.
2: Για πες, βρε Γιώργο μου.
1: Πολύ ωραία. Αν ένας κόκορας γεννήσει αυγό στην ταράτσα, από ποια πλευρά θα πέσει το αυγό, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Ξέρω εγώ πώς κάθεται τώρα.
1: Αυτό ρωτάω, ρε παιδί μου. Αν ένας κόκορας γεννήσει ένα αυγό στην ταράτσα.
2: Ναι.
1: Έτσι, στο πρεβαζάκι, στην άκρη.
2: Ναι.
1: Από ποια πλευρά θα πέσει, ναι, από τη δεξιά ή την αριστερή?
2: Στην τύχη θα πω, από τη δεξιά.
1: Από τη δεξιά. Οι κόκορες δεν γεννάνε αυγά.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι?
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την Παπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
0: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
5: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
6: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
7: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
8: Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμε σπαντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι!
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
1: Ένα,
3: μηδέν, τέσσερα, οκτώ.
2: Σοκ FM 104,8. Σοκ FM 104,8.
4: Είμαι η Ελένη Φουρέιρα.
2: Παίζει επιτυχίες. Αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Θέλω να σου κάνω ένα τεστάκι να δούμε ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου σου λειτουργεί.
2: Κανένα, σίγουρα. Μαζί μου το έχει χάσει.
1: Και έχει να κάνει λίγο με τα μαθηματικά. Λοιπόν, είσαι σε ένα τραμ.
2: Ναι.
1: Μέσα στο τραμ
2: ναι.
1: υπάρχουν 40 άτομα.
2: 40.
1: Στην πρώτη στάση το τραμ.
2: Πρώτη στάση.
1: Κατεβαίνουν 4.
2: Κατεβαίνουν 4.
1: Και ανεβαίνουν 2.
2: Ναι.
1: Στην επόμενη στάση.
2: Γιατί να μην πάρω το κουβιτεράκι τώρα.
1: Ωραία, πάρε κουβιτεράκι. Κατεβαίνουν 5, ανεβαίνει 1. Στην επόμενη στάση.
2: Ναι.
1: Από το τραμ κατεβαίνουν 14 και δεν ανεβαίνει κανένας.
2: Ναι.
1: Στην επόμενη στάση.

0: κατεβαίνει κανένας και ανεβαίνουν 25.
1: Ωραία, συν 25. Ναι.
0: Στην επόμενη στάση του τραμ,
1: ναι,
0: κατεβαίνουν 12, ανεβαίνουν 2.
1: 2.
0: Στην επόμενη στάση, κατεβαίνουν 11,
1: ναι,
0: ανεβαίνουν 2.
1: Ναι.
0: Πόσες στάσεις έκανε το τραμ?
1: Δεν ξέρω, ρε Γιώργο. Δεν ξέρω. Τα χάσα όλα. Όλα λάθος είναι.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλιμπινίσει λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλιμπινίσεις.
5: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσεις.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
2: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2221 60 46 92.
6: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίση εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Ο σταθμός των επιτυχιών στη Χαλκίδα. Shock FM 104,8.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: σου.
1: Ο νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,7.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι μια μέρα που λέτε μια πάπια και πάει στο μπαρ και λέει στον μπαρμαν:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Λέει η πάπια, όχι λέει ο μπαρμαν, και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια πάει στον μπαρμαν:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Όχι λέει ο μπαρμαν, και φεύγει το παπί. Μετά την άλλη μέρα να σου το παπί πάει στον μπαρμαν:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Την κοιτάει ο μπαρμαν, όχι λέει, φεύγει το παπί. Να σου την άλλη μέρα πάει πάπια:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Όχι λέει ο μπαρμαν, αρχίζει και φορτώνει τώρα. Μετά από λίγο η πάπια:
2: Έχεις ψωμάκι!
1: Όχι λέει ο μπαρμαν,
2: έχεις ψωμάκι!
1: Λέει η πάπια. Έτσι και μου το ξαναπείς θα σου καρφώσω το ράμφος πάνω στην μπάρα, λέει ο μπαρμαν. Και φεύγει η πάπια. Να σου την άλλη μέρα η πάπια πάει στο μπαρμαν και του λέει:
2: Έχεις καρφιά!
1: Όχι λέει αυτός, έχεις ψωμάκι!
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα!
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
9: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
10: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες.
2: Οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο ΝΟΧ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια, να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: ΝΟΧ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
0: Για το πάρτι του μικρού.
5: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
5: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
5: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
5: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210 2520.

0: μουσική, παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Καταρχήν θα μου αφήσετε μετά να απαγγείλω ένα ποίημα στο Γιώργο.
2: Α, έχουμε ποίηση, ωραία. Δήμητρά μου, τεντώσου και πάμε.
1: Μαρία, κλείς τα αυτιά. Αν η αγάπη ήταν μάθημα, θα ήμουν διαβασμένη. Αν η αγάπη ήταν νερό, θα ήμουν διψασμένη. Έλα που είναι αίσθημα και είμαι καβ***.

0: Εγώ αυτό το πείμα γιατί δεν το ξέρω.
1: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
2: You ready?
1: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
1: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.

0: πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Και από το χατήρι του Σεβδά επιάσα το δοξάρι.
1: Ο Γρηγόρης Σαμόλης για πρώτη φορά στη Χαλκίδα. Για ένα κριτικό παραδοσιακό γλέντι που θα γίνει στη σχολή ΟΑΕΔ στο Βασιλικό.
2: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
1: Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των σχολών ΟΑΕΔ στο Βασιλικό. Διοργάνωση Σύλλογος Κριτών Ευβοίας Ο Ψιλορίτης. Τηλέφωνα κρατήσεων 6974 185970 και 6936990431. Μην το χάσετε.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα σναψιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Ρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
5: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
4: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
1: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
4: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
1: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
4: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
6: Στηρίζουμε το παρόν. Χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση. Είναι αποτέλεσμα.
7: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
8: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
9: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
8: Στην τράπεζα πήγες?
9: Ρε και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
8: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
9: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
8: Και αυτή σου μύρισε?
9: Αυτή κι αν μου μύρισε.
8: Ρε κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
9: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
8: Στον Αλεμπινίση?
9: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
8: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
9: Εντάξει, τα φας τώρα?
8: Όχι.
9: Τα φας?
8: Όχι.
9: Τα φας?
8: Ναι.
1: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
1: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
1: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
1: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
8: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
1: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα πας.

Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104,8.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: τα έχω βρει με τον εαυτό μου.
1: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
2: Ένα αεροπλάνο. Σκέψου ένα αεροπλάνο.
3: Ναι, το σκέφτομαι.
2: Πετάει ρε παιδί μου και πέσει στα σύνορα Ελλάδας-Αλβανίας.
3: Ναι.
2: Πού θα θαυτούν οι επιζώντες?
3: Στη χώρα που ήταν ο καθένας τους. Δηλαδή, άμα ήταν αεροπλάνο με Έλληνες, στην Ελλάδα.
2: Θαύουν τις επιζώντες.
3: Έλα,
1: Γιώργο και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Καλημέρα, μου πήρατε τηλέφωνο.
2: Ναι, σας καλούσα πριν από λίγο, ο κύριος Κωνσταντίνος.
1: Ναι, ναι, ο ίδιος.
2: Είχα αγοράσει από εσάς ένα Beverly.
1: Ναι.
2: Έχω ένα θέμα, πρέπει να σας το φέρω πίσω. Έχει βγάλει όλο ζημιές. Ναι, έχει καεί η φλάτζα. Πήγα στο συνεργείο και μου λέει πήγαινε το πίσω. Τι το πήρε αυτό το χρέπι.
1: Καλά, αυτό που λέτε δεν ισχύει.
2: Γιατί? Με κοροϊδεύει ο μηχανικός. Δεν ξέρω εγώ από μηχανάκια. Εγώ το πήγα γιατί δεν δούλευε και μου λέει έχει κάψει φλάτζα και έχει προβλήματα όλη η μηχανή, έχει ένα πρόβλημα. Και μου λέει πήγαινε το πίσω, τι το πήρε.
1: Εντάξει, το μηχανάκι πριν το πουλήσω πήγε συνεργείο.
2: Ή κοροϊδεύουν εμένα ή κοροϊδεύουν εσά. Τι να σα πω κι εγώ. Εγώ το πήρα από εσά.
1: Επειδή τυχαίνει να είμαι μηχανικό, γι' αυτό το λέω κιόλα.
2: Ναι, εγώ δεν είμαι όμω μηχανικό και το πήγα στο συνεργείο τη γειτονιά μου και μου λέει φίλε πήγαινε το πίσω, αυτό είναι χρέπι. Αυτό σε ένα μήνα θα σε παρατήσει στα μισά του δρόμου. Και εγώ τον εμπιστεύομαι. Πρέπει να σα το φέρω πίσω, μου δώσω τα λεφτά μου πίσω.
1: Κοιτάξτε, αυτό δεν γίνεται.
2: Και πω γιατί δεν γίνεται.
1: Έχει περάσει ένα χρόνο κοντά.
2: Τώρα το κυκλοφόρησα και μου βγάλε όλε τι ζημιέ. Τι να κάνω.
1: Κοιτάξτε, μετά από 8 μήνες που το έχετε ξαδεύγαλε τώρα ζημιά.
2: Τώρα το κυκλοφόρησα
1: πάλι. Τώρα, μετά από 8 μήνες.
2: Τι να κάνω αφού έβρεχε. Πώς να το κυκλοφορώ με τη βροχή και τον κακό καιρό. Τώρα που άνοιξε ο καιρός και η χιλιακάδα βγήκα.
1: Περιμένετε, το είχα τα εξακινησία 8 μήνες.
2: Ναι, περίπου ναι. Άντε να είχε κάνει μία βόλτα στον τετράγωνο.
1: Λογικό είναι να σα το κίνητρο.
2: Γιατί είναι λογικό. Και αυτά που. Όχι, μου λέει κάτι.
1: Άμα το μηχανάκι μείνει ακίνητο, στεγνώνουν τα λάδια και φεύγουν από τον κίνητρο, από το έμπολο, από τα λατήρια, από όλα.
2: Και
1: το πάτε μπροστά, παίρνουν όλα.
2: Πού να ξέρω εγώ, κύριε. Δεν είμαι μηχανικό, κύριε. Κωνσταντίνε μου, δεν ξέρω.
1: Αυτό που λέτε δεν ισχύει.
2: Και τι θα κάνω εγώ τώρα, θα κρατήσω το χαλασμένο, άρθρο να το πάρετε πίσω, δεν ξέρω.
1: Δεν το παίρνω πίσω, δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Γιατί, ωραία,
1: εγώ το πούλησα. Το πούλησα καινούριο το μηχανάκι.
2: Δεν είναι και καινούριο, μην μου το λέτε και καινούριο τώρα με 15.000 χιλιόμετρα, δεν είναι και καινούριο.
1: 15.
2: Έλα Κωνσταντίνε!
3: Έλα τον καημένο ρε εσύ!
2: Κωνσταντίνε μου, χρόνια πολλά, ό,τι επιθυμείς την αγκαλιά σου να το βρεις. Σε καλούμε από το Shock FM και το Shock FM Morning Show.
3: Πω πω!
2: Κάποιος μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο. Σε έσκησα, ε!
1: Και τα ακούγανε πρωί.
0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Κι αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την παράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
7: Τα στήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαλάνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.

0: Παίξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ραβένα, αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα, ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
2: Καλημέρα σας. Πουλάω Ιταλο-Γάλλο-Γερμανικό-Τουρκικό-Κινέζικα ράφια. Ενδιαφέρεστε?
3: Όπα φίλε, μένουμε Ελλάδα. Στηρίζουμε και επιμένουμε στα ελληνικά προϊόντα, άριστης κατασκευής και πιστοποιημένα. Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΔΕ. Ράφια Dexion, ράφια σούπερ μάρκετ, ράφια για παλέτες, μεταλλικές ντουλάπες μπαλκονιού ή ματιοθήκες. Πρατήρια πώλησης σε Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925 και στο site www.dimitroulakos.gr. Και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
4: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
5: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο coffee shop, έρχεται το coffee shop σε εσένα. Coffee shop delivery 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, coffee shop πάει παντού.
6: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
7: Άρα ξεκινάμε.
6: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
7: Βασιλικό Ευβίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
8: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Για το πάρτι του μικρού.
9: Για την επέτειό σας.
8: Για την προαγωγή της.
9: Για τα γενέθλιά του.
8: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
9: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
8: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
9: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
8: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Μια παρθένα κόρη που λέτε κάποια στιγμή παντρεύτηκε, γίνεται το γλέντι του γάμου και βέβαια μετά το γάμο καταλαβαίνετε ότι πηγαίνει μαζί με τον γαμπρό στο σπίτι τους. Η μαμά της νύφης, η οποία έμενε στον κάτω όροφο, ήταν στην κουζίνα αργά τη νύχτα και ανακάτευε μια σάλτσα για μακαρόνια που έφτιαχνε. Ξαφνικά η παρθένα κόρη, παιδιά, τρέχει και λέει: μαμά, μαμά, μαμά, μαμά, μαμά. Αρχίζει να βγάζει τα ρούχα του. Τι θα κάνω, ρε μαμά, τι θα κάνω. Εντάξει, κόρη μου.

0: σκέψη της άλλης, είπα εγώ πάντα. Γιώργος και Μαρία, The Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
1: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
2: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
3: Αλυμπινίσης, hey!
2: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Alpha. Η Alpha σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Alpha, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
4: Stay salty στο Toons Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβίας.
5: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτο CR Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος ER Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος ER Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
6: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
7: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
6: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
7: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
8: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
9: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
6: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
4: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
8: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στο μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος, μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή

0: επένδυση.
1: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692. Let's go!
2: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξαναπιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πιτσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Οι αγελάδες αναχώρα κάνουν έναν διαφορετικό ήχο. Πώς κάνει η αγελάδα στην Ελλάδα? Πώς μπορεί να κάνει μια αγελάδα στη Γαλλία?
2: Μουί.
1: Ωραία, πώς κάνει μια αγελάδα στη Ρωσία?
2: Μουσκατς.
1: Μάλιστα, στην Ιαπωνία?
2: Μουιο χεχάγιο.
1: Α, μιλάει κιόλας. Πρώτη φορά πιάνεις έτσι με αγελάδα. Ωραία, αν μια αγελάδα πήγαινε στο Μέγαρο Μουσικής. Η αγελάδα κάνει και μη. Αν η αγελάδα ήταν ράπερ, πώς θα έκανε? Όχι, μου. Αν μια αγελάδα πήγαινε σε στριντιτζάδικο, πώς θα έκανε? Ωραία, και τέλος η αγελάδα την ώρα που είναι στην τουαλέτα για το χοντρό, πώς θα έκανε? Τόση ώρα έκανε μου. Στο σφίξιμο κάνει ή. Έλα ρε φίλε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
4: Κι αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Για το πρωινό σου ξεκίνημα. Για το διάλειμμα στη δουλειά. Για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop. Κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop. Η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
8: Ο ήχος του κύματος. Ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
9: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
8: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
10: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω τα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ, θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
11: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
12: Για το πάρτι του μικρού.
13: Για την επέτειό σας.
12: Για την προαγωγή της.
13: Για τα γενέθλιά του.
12: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
13: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
12: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
13: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
12: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζωνάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σύμπαν.

μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Μια γυναίκα που λες αυτοκτόνησε. Και στην κηδεία της.
2: Ναι.
1: Πήγαν τρεις άντρες.
2: Ναι.
1: Ο ένας από αυτούς γελούσε όλη την ώρα.
2: Ναι.
1: Ο άλλος ήταν πάρα πολύ σοβαρός, ήρεμος. Ο τρίτος έκλαιγε με μαύρο δάκρυ.
2: Ναι.
1: Ποιος από τους τρεις είναι ο δολοφόνος?
2: Ο δολοφόνος!
1: Ναι.
2: Ο σοβαρός.
1: Ο σοβαρός.
2: Ο σοβαρός.
1: Μια γυναίκα αυτοκτόνησε.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
3: You ready?
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Κι εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
2: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα. 22-21-0-23-289.
1: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
3: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του ωκεανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
4: Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
5: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
4: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
5: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
4: 60%? Πολύ καλό αυτό.
5: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
4: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
5: Optics Poly.
4: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
3: Σήμερα σκέφτεσαι, αύριο κερδίζεις. Επένδυσε σε κατοικία με αξία στο χρόνο. Εργοδομήν Καστριώτης.
6: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798. Let's go!
7: Όλη μέρα αναμένω, 24-7 πάντα φωτισμένο. Snacks!

0: Το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
6: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
5: Στην τράπεζα πήγες?
6: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
5: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
6: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
5: Και αυτή σου μύρισε?
6: Αυτή κι αν μου μύρισε.
5: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
6: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
5: Στον Αλεμπινίση?
6: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
5: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
6: Εντάξει, θα φας τώρα?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Όχι.
6: Θα φας?
5: Ναι.
6: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
5: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
6: Και ακριβώς απέναντι.
5: Και λίγο διαγώνια.
6: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
5: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
6: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
5: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
6: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
1: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ο Θεός
2: έπλασε την Εύα και τον Αδάμ.
1: Πρώτα έπλασε τον.
2: Τον Αδάμ.
1: Έτσι ο Θεός υποσχέθηκε στους άντρες πως θα βρίσκουν πρόθυμες, υπάκουες, όχι γκρινιάρες γυναίκες σε κάθε γωνιά της γης.
2: Βλακία θα καταλήξει.
1: Μετά ο Θεός έκανε τη γη στρογγυλή.
2: Δεν το κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Πού το πιμέρι.
3: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
4: Και αυτό παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γηινής. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221-051-601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
6: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
7: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
8: Ήλιος, θάλασσα, γεύσεις και κάθε καλοκαιρινή στιγμή γίνεται παραμυθένια. Στο παραμυθένιο Village Resort and Spa, στην παραλία Κλιμάκη στις Πετριές, το μπαρ εστιατόριο δίνει γεύση στο καλοκαίρι με μεσογειακή κουζίνα, comfort επιλογές, δροσερά cocktails και θέα στη θάλασσα. Από το πρώτο φως της ημέρας μέχρι το φως των κεριών, κάθε στιγμή έχει τη δική της γεύση. Κάθε Παρασκευή, live μουσική και μια βραδιά που σε βάζει στο ρυθμό του καλοκαιριού. Παραμυθένιο Village Resort and Spa. Εκεί που το φαγητό γίνεται εμπειρία. Πληροφορίες 2223058220.
9: Tubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
10: Stay salty στο Tubes Beach Bar and Water Ski Park.
11: Πολιτικά ευβίας.
12: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
13: Destral Δεδούσης. Το έχει.
12: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
13: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
12: Θέλω μακίτα, σκυλ, ολέο Mac, Fiskars και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
13: Destral. Το έχει.
12: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
13: Είπαμε. Destral, το έχει.
12: Και κάτι για τον κήπο?
13: Το έχει πριν το ζητήσει.
12: Destral AVE, αφή δε δούσει.
13: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
12: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβίας.
13: Τηλέφωνο 2295-35005.
14: Για το χατήρι του Σεβδά. Επιάσα το δοξάρι.
15: Ο Γρηγόρης Σαμόλης για πρώτη φορά στη Χαλκίδα. Για ένα κριτικό παραδοσιακό γλέντι που θα γίνει στη σχολή ΟΑΕΔ στο Βασιλικό.
16: Σε μας φίλιο, μοναχός μου.
15: Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των σχολών ΟΑΕΔ στο Βασιλικό. Διοργάνωση Σύλλογος Κρητών Ευβίας Οψιλορίτης. Τηλέφωνα κρατήσεων 6974-18-5970 και 6936-99-0431. Μην το χάσετε.
17: Ο
11: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971 7293 32.
17: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου. Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

0: Ακούσες όλα.
1: Ναι.
0: Μαγιό αντιλιακό ραδιόφωνο.
1: Ναι, καλέ.
0: Όλα. Φύγαμε.
2: Το αντιλιακό μου, το μαγιό μου και το ραδιόφωνο μου.
3: Σοκ FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: μουσική της Χαλκίδας.
1: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο.
1: Κατέβασε το λαλαλα.
0: Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Shock FM Morning Show.
1: Η γυναίκα πριν βγει έξω, ειδικά Σάββατο βράδυ, τι κάνει.
2: Τι κάνει.
1: Τι κάνει, ρε παιδιά, θα λουστεί, θα φτιάξει το μαλλί, θα το στεγνώσει, θα το χτενίσει, θα κάνει μπούκλα ή θα το ισιώσει. Θα βάλει τις κρεμούλες της, θα βάλει τα φρολουτρά της, θα φτιάξει το προσωπάκι της, θα βαφτίζει γούλια-ζιγούλια, θα βάλει τη μάσκαρα, θα βάλει το eyeliner, θα βάλει make-up, θα βάλει σκιές, θα φτιάξει μπλεφαρίδα, θα βάλει κραγιονάκι. Βέβαια δεν ξεχνάμε να φτιάξει νύχη πάνω κάτω κτλ. Και γίνεται κοκέτα, ρε παιδί μου, και βγαίνει έξω και ακούει πόπο μια κολάρα.
2: Άντε, άντε, το ξέρα, το έχεις βλάπια. Άντε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Αναπτύξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr. Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
1: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
2: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
1: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
3: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
1: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
3: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
1: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
4: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα πας.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ένας τύπος που λέτε, παιδιά, πάει στο μπαράκι και βλέπει μία γυναικάρα. Σ' απ' τα κρύα τα νερά έχει πάθει σοκ. Του έχει πέσει το σαγόνι ένα πράγμα. Επειδή μα βλέπει τη Μαρία. Λέει, δεν γίνεται, σε αυτό το μωρό πρέπει να μιλήσω όπως και τίποτα. Την πλησιάζει και τη λέει, γεια σου κούκλα, τι κάνει. Καλά, ευχαριστώ, λέει εκείνη. Να σου κάνω μωρό μια ερώτηση. Κάνε μου, του λέει εκείνη. Μωρό, έχει γκόμενο.
2: Όχι, δεν έχω.
1: Πώς γίνεται τέτοια θεάρα, τέτοια γυναικάρα να μην έχει γκόμενο.
2: Δεν μ' αφήνει ο άντρας μου.
3: Γιώργο μου, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
5: Και αυτό παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την ποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 0 51 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0 500 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
9: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
10: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
9: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
10: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
11: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
12: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
9: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
13: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
14: Μαρία,
9: τι είπες? Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
14: Άστο,
9: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Poly.
15: Γιατί στα Optics Poly τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
14: Τι είπε το παιδί?
9: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
15: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά. Στη Χαλκίδα, η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
16: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92.
17: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
3: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Ειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
18: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
19: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
20: Για το πάρτι του μικρού.
21: Για την επέτειό σας.
22: Για την προαγωγή της.
21: Για τα γενέθλιά του.
22: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
21: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
22: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
21: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
22: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: το βιογραφικό σου.
1: 1-0-4-8
2: Shock FM 104,8. Παίζει δυνατά σε κάθε παραλία.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
2: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Σε τι διαφέρει το κόψιμο της βασιλόπιτας από το σεξ?
2: Δεν έχω ιδέα.
1: Στο πρώτο εύχεσαι να σου πέσει.
2: Ναι.
1: Ενώ στο δεύτερο το αντίθετο.
2: Δεν κατάλαβα.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
3: You're ready!
0: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκεφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
2: Weekend parties. Stay salty στο Two Speeds Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
5: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβγες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακό μπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο.

0: Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα. Προχθές ο καφές. Δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
1: Εντάξει, ρε πουλάκι μου. Θα ξανάρθω αύριο.
0: Στον Αλμπινίσι.
1: Ναι, όχι, όχι. Στην τράπεζα.
0: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλμπινίσι σε χάνω.
1: Εντάξει, θα πας τώρα.
0: Όχι.
1: Θα φας.
0: Όχι.
1: Θα φας.
0: Ναι.
2: Αλυμπινήσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλυμπινήσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλυμπινήσεις Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινήσεις θα πας.
0: Ανάποδα ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινήσεις θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Καλημέρα.
2: Καλημέρα, ευτυχία μου. Τι είναι αυτό εδώ, για ακού πολύ προσεκτικά. Για πες βρε ευτυχία.
1: Γιώργο μου, νομίζω ότι είναι το χαμστεράκι που είναι στο κουβάκι που κάνει η ρόδα.
2: Και ναι ρε ευτυχία.
1: Είμαι στη δουλειά, παιδιά, είμαι στη δουλειά. Δεν μπορώ να φωνάξω κιόλα. Ευχαριστώ, να είστε καλά. Κέρδισα, παιδιά, κέρδισα.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Θα κάνεις καθ' όλη τη διάρκεια που μιλάμε, θα κάνεις... και θα βάλεις το δάχτυλό σου σε ένα σημείο του κεφαλιού σου. Ακουμπάς το δάχτυλο, σταματάς. Από εκεί χάνει. Εντάξει, οκ, okay, το βρήκαμε.
2: Είναι ηλίθιος.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
3: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
4: Παλόκα είναι.
3: Πού το ξέρεις?
4: Μου το πει Μέρη.
3: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
4: Και αυτό Παλόκα.
3: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
4: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
3: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
4: Τα πάντα έχει.
3: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
4: Άννα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
3: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
4: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
3: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
4: Τηλέφωνο 2221 051 601.
3: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
5: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο, λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
8: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
9: Άρα ξεκινάμε.
8: Φύγαμε για Destral δε δούσι.
9: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral δε δούσι. Η βάση για κάθε κατασκευή.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
13: Για το πάρτι του μικρού.
14: Για την επέτειό σας.
13: Για την προαγωγή της.
14: Για τα γενέθλιά του.
13: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρτς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Αν η καρδιά σου είναι αθώα και το μυαλό σου μαζί, κι αν έχεις δείξει

0: καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Rock FM 104,8.

κανένα ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Shock FM 104,8. Μόνο επιτυχίες.
1: Έχουμε γίνει σουσούρο, μας πήρανε χαμπάρι.
2: Είναι ο καλύτερος σταθμός.
3: Ότι θα υπάρχεις για μας, είπες. Ότι αγαπώ θα αγαπάς, είπες.
0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακού μας παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Ο Νίκος τα είχε με μία κοπέλα, τη Μαρία, εδώ και 3 χρόνια. Δεν είχαν επιδιώξει ποτέ, ρε παιδί μου, να κάνουν έρωτα. Μόνο λίγα χαδάκια, βολτούρες κτλ. Μια μέρα λοιπόν, εκεί που είναι λίγο στη φάση, τη χαϊδεύει, τη βγάζει τα ρούχα. Αλλά λίγο πριν έρθουν στην επαφή μαζί τη, αυτή, όπα, του ζητάει συγγνώμη, λέγοντάς του ότι θα το έκανε μόνο μετά το γάμο και θα μπορούσε να κάνει τα πάντα μαζί του, ακόμα και τον μικρό πράσινο κύκλο. Ο Νίκος σε πλήρη σύγχυση τρελαίνεται. Τι να κάνει. Παίρνει μια παλιά του φίλη την Ελένη. Τη λέει: έρχομαι από εκεί. Εντάξει, του λέει η Ελένη. Πηγαίνει στο διαμέρισμα τη Ελένη και τη λέει: Ρε Ελενάκη, όλα τα χρόνια αυτά έχουμε μοιραστεί και έχουμε κάνει τόσα πράγματα. Θέλω να κάνουμε, ρε παιδί μου, το μικρό πράσινο κύκλο. Η Ελένη τρελαίνεται. Και αρχίζει να λέει: τι με πέρασε, σα το διάλογο. Ηλίθιε βλαμμένο, εγώ είμαι η κυρία. Ρε, τι με πέρασε, θα μα το διάλογο. Και μην τολμίζει, ρε, μην τολμίζει να με ξαναπάρει ποτέ. Ποτέ τηλέφωνο να με ξεχάσεις για πάντα!
3: Θα σε χάσουμε, αποκίνησες αγάπη μου.
2: Λοιπόν, ακόμα πιο μπερδεμένος ο Νίκος, παιδιά, αποφασίζει να πάει σε έναν Νίκο ανοχή. Διαλέγει μια κοπέλα, πηγαίνουν στο δωμάτιο και της λέει: θέλω να μου πεις κάτι. Κάνεις τα πάντα. Τα πάντα τα κάνω, αγόρι μου, και χωρίς αναστολές. Ο Νίκος της λέει: ωραία, πάρα πολύ ωραία. Θέλω να κάνουμε το μικρό πράσινο κύκλο. Ή, κομπελά! Τι με πέρασες, ρε! Τι με πέρασες, εγώ είμαι επαγγελματίας, ρε ηλίθιε, ρε βλαμμένε. Τι είναι αυτά που ζητάς από μια γυναίκα? Το ότι κάνω αυτό το επάγγελμα δεν σημαίνει κάτι. Η υπεύθυνη απ' έξω ακούει τις φωνές και μπαίνει μέσα, λέει: ρε παιδιά, τι έγινε? Ο κύριος από εδώ μου ζήτησε να κάνουμε το μικρό πράσινο κύκλο. Τι σου ζήτησε? Τι σου ζήτησε? Έξω, ρε παλιά άνθρωπε, φύγε από εδώ μέσα, ρε! Και το πετάνε έξω από τον Νίκο. Ανοχής με τις κλωτσές. Ο Νίκος στα όρια της τρέλας. Δεν ξέρει τι άλλο να κάνει, ρε παιδί μου. Πάει και βρίσκει τη Μαρία. Λοιπόν, Μαράκι, παντρευόμαστε τώρα. Τώρα θα παντρευτούμε. Γιατί θέλω να κάνουμε το μικρό πράσινο κύκλο. Η Μαρία, βέβαια, δέχεται, εννοείται, τρισευτυχισμένη. Υπόσχεται ότι θα κάνουν το μικρό πράσινο κύκλο πάρα πολλές φορές και όσες φορές ήθελε εκείνος. Να σου λοιπόν, παντρεύονται. Φεύγουνε για το γαμήλιο ταξίδι. Ο Νίκος, καθώς είναι σε αναμένα κάρβουνα και οδηγάει το αυτοκίνητο, ψάχνεται στη σκέψη του πού να σταματήσει για να δοκιμάσουν το μικρό πράσινο κύκλο. Χαμένος ο Νικόλας μέσα στις σκέψεις του, του αποσπάγεται η προσοχή και βουβ, του φεύγει το αυτοκίνητο, πάει και σκάει πάνω σε ένα δέντρο. Μπα! Η Μαρία σκοτώνεται επί τόπου.
3: Έλα ρε Γιώργο.
2: Ο Νίκος λοιπόν, παιδιά, δεν έμαθε ποτέ τι είναι ο μικρός πράσινος κύκλος.
3: Ούτε εμείς. Τόση ώρα καθόμαστε και ακούμε τη βλακεία. Για να μην μάθουμε τι είναι ο μικρός πράσινος κύκλος.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.
4: You ready?
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο.
5: Shock FM 104,8.
0: Αλυμπινίσης, hey!
6: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινίσης.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast.

0: site www.dimitroulakos.gr και όλοι μένουμε σε αυτό το ράφι.
1: Για το χατήρι του Σεβδά επιάσα το δοξάρι.
0: Ο Γρηγόρης Σαμόλης για πρώτη φορά στη Χαλκίδα για ένα κριτικό παραδοσιακό γλέντι που θα γίνει στη σχολή ΟΑΕΔ στο Βασιλικό.
2: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
0: Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των σχολών ΟΑΕΔ στο Βασιλικό. Διοργάνωση Σύλλογος Κρητών Ευβίας Οψιλορίτης. Τηλέφωνα κρατήσεων 6974 185970 και 6936990431. Μην το χάσετε.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
5: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
6: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
0: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
6: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
0: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
6: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
0: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομήν Καστριώτης.
7: Let's go!
8: Όλη μέρα αναμένω 24-7 πάντα.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
2: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
1: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
2: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
1: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
2: Είναι η παρέα,
1: οι αγώνες,
2: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
3: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
2: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
5: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
6: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
7: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
8: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
7: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίσι και σε περιμένω.
8: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίσι και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
7: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίσι είμαι και πήρα και να φάω.
8: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
7: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
8: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
7: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
8: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
7: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
8: Τον Αλυμπινίσι εσύ.
7: Κι εγώ τον Αλυμπινίσι βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
8: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
7: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
8: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
7: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
8: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
8: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
8: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσι θα πας.
8: Ανάποδα ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσι θα φας.

0: 94,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Εσύ δυνατά σε κάθε παραλία.
0: Σοκ FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
1: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Κάποιος μας έβαλε να σε πάρουμε τηλέφωνο και σε αγαπάει πάρα πολύ. Αλλά εσύ οδηγάς και άλλος σε σκέφτεται. Περιμένει πώς και πώς να τραβήξεις το χειρόφρενο, να το δέσεις το αμάξι και να ανέβεις σπίτι και να γίνει.
2: Πω.
3: Δεν σε βλέπω πολύ προετοιμασμένο.
1: Γιατί ξέρεις τι είναι σήμερα και σε περιμένει.
2: Είμαι.
1: Τι δώρο πήρες?
2: Τίποτα ακόμα, δεν μου έχει δώσει τίποτα.
3: Αυτό ρε παιδιά, να ρωτήσω κάτι. Να σου πω, μήπως πρέπει εσύ να της κάνεις κάποιο δώρο.
2: Εγώ της έχω κάνει την καρδιά μου και άλλα.
1: Τι άλλο να δώσεις?
3: Ρε τζαμπατζή, ο τζάμπα πέθανε βρε Θανάση μου.
1: Όπα, όχι και τζάμπα αγάπη μου. Άλλες παρακαλάνε να δώσει ο άντρας την καρδιά του.
3: Σιγά, τη δώσαμε, τελειώσαμε με αυτό το κομμάτι. Πάρτισε.
2: Να βρει άντρα που να δώσει την καρδιά του.
1: Έλαντε.
3: Σιγά ρε Θανάση, εσύ Βανάκη.
1: Όταν σας δίνουμε κάτι άλλο γκρινιάζετε.
3: Ποιο?
1: Έμα δηλαδή ρε Θανάση.
3: Πάρτισε.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Μου το πει Μέρη.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 2221-051-601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 2221-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Εσύ, η παρέα σου και ένα σκάφος.
9: Stay salty στο Toons Beach Bar and Water Ski Park. Πολιτικά ευβοίας.
10: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλημέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
11: Οι σχολαρχαίοι μου πρόγονοι έλεγαν «Ίνος εφραίνει καρδίαν». Και εγώ λέω «Ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα». Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
12: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
11: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
13: Ρε εσύ τα βλέπεις όλα αυτά?
14: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
13: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
14: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
13: 60%? Πολύ καλό αυτό.
14: Πολύ καλό, πολύ στυλάτο και πολύ οικονομικό.
13: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
14: Optics Poly.
13: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
15: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
16: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αιδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
17: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΕΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
18: Ακαδημίες ΑΓΕΧ, οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες, 6972 150 208.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Σοκ FM 104,8 και σοκ FM.gr.

0: Θεσσαλονίκη. Παρέα. Όλα σε μία εφαρμογή. Κατέβασε το λαλαλα. Και ακούμε παντού. Κατέβασε το λαλαλα. Η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο. Σε iOS και Android.
1: Και ναι. Ε, ναι. Μην το πω πολύ δυνατά.

0: Χαλκίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.
1: Ωραία, μας θέλει. Τον κόσμο ανάποδα γυρνά.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Θέλω να σου κάνω τεστάκι. Θέλω να δω ποιο ημισφαίριο του εγκεφάλου σου λειτουργεί περισσότερο, το δεξί ή το αριστερό.
2: Κατά τη διάρκεια της εκπομπής, κανένα.
1: Γενικά, να δούμε και τον τρόπο που σκέφτεσαι. Σκέφτεσαι δεξιόστροφα ή αριστερόστροφα. Γιατί είπατε εγκεφαλικό.
2: Συγκεντρώνομαι.
1: Ωραία, συγκεντρώσου πάρα πολύ, αλλά θέλω και να είσαι και γρήγορη. Θέλω να μου πεις 10 φορές μυρούνι.
2: Μυρούνι.
1: Πες μου, 9 φορές μυρούνι.
2: Μυρούνι.
1: 7 φορές μυρούνι.
2: Μυρούνι.
1: 5 φορές.
2: Μυρούνι.
1: 4 φορές.
2: Μυρούνι.
1: 2 φορές.
2: Μυρούνι.
1: 1 φορά.
2: Μυρούνι.
1: Με τι τρώμε τη σούπα.
2: Με. Με μυρούνι.
1: Όντως δεν δουλεύει κανένα.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο καφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσης! Hey! Πίτσα!

0: και τα δύο. Με φρέσκια ζύμια λιβινίση. Delivery στο 22-210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. Medcollege.edu.gr.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
0: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
2: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
3: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
4: Στηρίζουμε το παρόν, χτίζουμε το μέλλον. Εργοδομήν Καστριώτης. Η ποιότητα δεν είναι υπόσχεση, είναι αποτέλεσμα.
5: Let's go!
6: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: το τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Τώρα, η έλλειψη χρόνου ή η απόσταση δεν είναι εμπόδιο στο να φτιάξεις τη σχέση σου με το φαγητό. Στο tdiet.gr θα βρεις προσωποποιημένα προγράμματα διατροφής και online υποστήριξη όποτε και από όποιο μέρος και αν βρίσκεσαι. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Μπες τώρα στο tdiet.gr. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
2: Τι κάνεις εδώ ρε Γιώργο?
3: Αντάβιες ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
2: Στην τράπεζα πήγες?
3: Και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
2: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
3: Έλα κάτσε ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
2: Και αυτή σου μύρισε?
3: Αυτή κι αν μου μύρισε.
2: Ρε κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
3: Εντάξει ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
2: Στον Αλεμπινίση?
3: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
2: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
3: Εντάξει, θα φας τώρα?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Όχι.
3: Θα φας?
2: Ναι.
0: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο καφέ Morning Show.
2: Ελένη, σε έχεις?
3: Έχω και Ελένη.
2: Ποια?
3: Και Ελένη.
2: Ναι. Ποια καλέ. Καλέ, γιατί γελάει σε χαζό?
3: Δεν τη ξέρεις την Ελένη?
2: Όχι. Τι Μενεγάκη λες?
3: Και τι Μενεγάκη έχω.
2: Και ποια άλλη λέει ρε παιδιά Ελένη?
3: Όχι ρε, που λέει παροιμία ρε, γελάω για την παροιμία.
2: Ποια παροιμία?
3: Που λέει, την ξέρεις την Ελένη?
2: Ποια Ελένη, ποια Ελένη? Ποια τι? Την τεχνή?
3: Άστο ρε Μαρία, άστο ρε Μαρία, πρωί πρωί, αρχαίο πράγμα.
2: Εγώ είμαι αρχαίο ή
3: όχι
2: αυτό
3: ρε, αυτό που λέω εγώ είναι αρχαίο, το ξέρουν και οι πέτρες. Παιδιά σας παρακαλώ, εξηγήστε ποια είναι η Ελένη για να καταλάβει και εκείνη. Γιατί
2: και
3: όλοι,
2: είναι η μία,
3: όλοι,
2: είναι...
3: μία είναι η Ελένη.
2: Ποια είναι η
3: μία είναι η
2: Ελένη. Η αυτοκράτηρα.
4: Μαρία, ξέρεις ποια είναι η Ελένη?
2: Είναι η Ελένη.
4: Του άντρα η σηκωμένη.
3: Τώρα νομίζεις θα καταλάβει η Μαρία πιανού είναι η σηκωμένη τώρα.
2: Γιατί είναι όμως?
4: Δεν μπορώ να πω τα υπόλοιπα.
3: Ούτε εγώ γι' αυτό δεν μπορώ να βγάλω άκρη.
0: Η Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8.
5: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Πού το πιμέρι.
5: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
6: Και αυτό παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
6: Άνα, γεια σου. Έχει και την Παράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Έπιπλα Τινιακός. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@tiniakos.gr ή στο 210-2812-600 για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο, λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
10: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά, σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
11: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
16: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
16: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
16: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
16: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Shock FM 104,8.
1: Λες πως θέλεις να ξεχάσεις όσα περάσαμε. Λες πως θέλεις να σκορπίσεις τα σ' αγαπώ. Λες τα πάντα θα διαγράψεις στο τέρμα πως φτάσαμε. Εσύ ξεχνάς, σκορπάς, διαγράφεις

0: Λαλαλά, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το Λαλαλά και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το Λαλαλά, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

104,8. Πίτσα ή πίντσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
2: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
4: Στο Tous Beach Bar and Waterski Park.
5: Πολιτικά ευβίας.
6: Μαρία, τι είπες?
7: Πόλη, τι είπες, δεν άκουσα.
6: Άστο,
7: αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
8: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
6: Τι είπε το παιδί?
7: Πολύ καλά ακούω. 40% έκπτωση.
8: Optics Poly. Για να μην ακούς πολύ μπερδεμένα, αλλά πολύ καθαρά.
9: Let's go!
10: Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα ΚΤΕΛ Χαλκίδας.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
1: Α, ναι.
0: Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: θα σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς. Θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
3: Πού το πιμέρι?
1: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα!
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
3: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
3: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
3: Άνα, γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
3: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
3: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
4: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
5: Κάθε έργο χρειάζεται αξιοπιστία. Κάθε σταγόνα χρειάζεται φροντίδα. Στην Palaplast κάθε σταγόνα μετράει. Εδώ και 5 δεκαετίες η Palaplast σχεδιάζει και παράγει ολοκληρωμένες λύσεις για τη διαχείριση του νερού. Palaplast. Ποιοτικές λύσεις που χτίζουν το αύριο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
6: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
7: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
8: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
9: Destral δε δούσεις. Το έχει.
8: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
9: Ή τα 30, ή τα 40 και ρακόλ. Το έχει.
8: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
9: Destral. Το έχει.
8: Θέλω και μονωτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
9: Είπαμε. Destral. Το έχει.
8: Και κάτι για τον κήπο.
9: Το έχει πριν το ζητήσεις.
8: Destral ΑΒΕ, αφή δε δούσει.
9: Από το απλό μέχρι το επαγγελματικό. Ό,τι πεις, το έχει.
8: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
9: Τηλέφωνο 22 950 35 005.
10: Για το χατήρι του Σεβδά έπιασα το δοξάρι.
11: Ο Γρηγόρης Σαμόλης για πρώτη φορά στη Χαλκίδα. Για ένα κριτικό παραδοσιακό γλέντι που θα γίνει στη σχολή ΟΑΕΔ στο Βασιλικό.
12: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
11: Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των σχολών ΟΑΕΔ στο Βασιλικό. Διοργάνωση Σύλλογος Κριτών Ευβοίας Οψιλορίτης. Τηλέφωνα κρατήσεων 6974-18-5970 και 6936-99-0431. Μην το χάσετε.
13: Welcome to Paradise. Beach Bar Φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar Φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32. Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
14: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221-6046-92.
15: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλύκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλύκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
16: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn. Κριεζότου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn.underwear.gr.
17: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
18: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
19: Για το πάρτι του μικρού.
20: Για την επέτειό σας.
19: Για την προαγωγή της.
20: Για τα γενέθλιά του.
19: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
20: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
19: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
20: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
19: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Βάζει τη σειρά τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Rock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Παιδιά, υπάρχει ένα χωριό εκεί έξω στην Ελλάδα.
2: Ναι.
1: Λοιπόν, κοντά στην Τρίπολη. Τι γίνεται σε αυτό το χωριό, τι γινότανε σε αυτό το χωριό.
2: Τι γινότανε.
1: Που θα θέλουν να πάνε όλοι οι άντρες. Το ονομάζουν το αμαρτωλό χωριό.
2: Δεν έχει ούτε μία γυναίκα.
1: Και γιατί είναι αμαρτωλό.
2: Μπορεί να την είδανε αρχαίοι.
1: Το αμαρτωλό χωριό της Ελλάδας, όπου οι άντρες ζούνε.
2: Ναι.
1: Μαζί με την σύζυγό τους,
2: ναι,
1: αλλά και την ερωμένη.
2: Ποιο είναι αυτό? Όνομα του χωριού, να πάρουμε έναν κάτοικο τηλέφωνο. Τώρα θα
1: να βρούμε έναν κάτοικο. Λοιπόν, το συγκεκριμένο χωριό, χώρα Αρκαδίας ονομάζεται. Χορτινίας για την ακρίβεια, γράψε. Σε αυτό το χωριό οι άντρες επιτρέπεται να έχουν και τη σύζυγό τους, αλλά και την ερωμένη τους.
2: Δεν μου αρέσει αυτό το χωριό.
1: Και δεν είπα για εσένα, είπα για εμάς.
2: Πολύ πρόβλημα, ρε παιδί μου.
1: Όχι, μαζί είναι. Το μόνο που σκέφτομαι είναι εδώ δεν τα βγάζουμε πέρα με μία.
2: Φαντάσου λίγο δύο, Γιώργο μου. Εσύ άμα το κάνεις αυτό το δικό σου σπίτι, πώς θα το είχες στο μυαλό σου?
1: Τέλεια. Θα το είχα καταπληκτικά. Και να σου πω και κάτι.
2: Ναι.
1: Να το πάμε ένα βήμα παραπέρα.
2: Θα υπήρχε conflict, μαλώματα μεταξύ γυναίκας και ερωμένη.
1: Όχι, ίσα που θα κάνεις κόμμα με την ερωμένη και θα σκίζατε τον άντρα δύο φορές. Αυτό δεν συμφέρει εμάς, βέβαια. Να το πάω ένα βήμα παραπέρα. Για να δεις πόσο ωραίο είναι και ότι στο μυαλό σας κολλάτε σε διάφορα πράγματα ταμπού.
2: Ταμπού!
1: Ταμπού, αγάπη μου. Ταμπού.
2: Σπάζω τώρα το κεφάλι.
1: Και θα σου πω γιατί. Γιατί σκέψω ότι θα έχεις βοήθεια στο σπίτι. Δεν θα κάνεις όλα μόνη σου, δεν θα γκρίνιαζες όλη την ώρα.
2: Καλά, θα μου πάρεις να με βοηθάει.
1: Την έφερα.

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινής. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Όχι ρε αγάπη μου, Καράμπαμπα.
2: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
1: Όχι αγάπη, εγώ Καράμπαμπα θέλω.
2: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
3: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
4: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
1: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
5: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
7: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
8: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
7: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
8: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
7: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
9: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
2: Άντε ρε, πρότυπα τελικά.
3: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
2: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
3: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
2: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
3: Είναι η παρέα,
2: οι αγώνες,
3: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νόχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
3: Νόχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα μυστορία, μείνε όμως για την παρέα.
5: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
6: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
7: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
6: Στην τράπεζα πήγες?
7: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
6: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
7: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίνσα.
6: Και αυτή σου μύρισε?
7: Αυτή κι αν μου μύρισε.
6: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
7: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
6: Στον Αλεμπινίση?
7: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
6: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
7: Εντάξει, θα φας τώρα?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Όχι.
7: Θα φας?
6: Ναι.
7: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
6: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
7: Και ακριβώς απέναντι.
6: Και λίγο διαγώνια.
7: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
6: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
7: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
6: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
7: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

ξέρω όλα τα αγαπημένα σου. Άκου το επόμενο. Shock FM 104,8. Now listen all them style I dedicate to each and everyone. Come on, no, no, no.

0: βράδυ.
1: Παρακαλώ.
2: Μαρία.
1: Έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Παρακαλώ.
2: Έλα, Μαρία.
1: Ναι, έλα.
2: Να σου κάνω μια ερώτηση.
1: Όχι.
3: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
1: Παρακαλώ.
3: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία.
1: Στο Cafe Morning Show.
2: Μια μέρα που λέτε, παιδιά, καλοκαιριού, ήταν στην παραλία ένας Άγγλος, ένας Γάλλος και ένας Έλληνας. Όπου ξαφνικά σκάει μπροστά τους ο Χάρος και λέει, παιδιά, παιδιά, ήρθε η ώρα σας, πρέπει να σας πάρω. Και οι τρεις πετάγονται, λέει, μα γιατί είμαστε τόσο νέοι ακόμα, σας παρακαλώ, δεν μας πάρετε ακόμα, είμαστε 30 χρονών. Τους λυπήθηκε λίγο ο Χάρος και λέει, εντάξει, θα σας δώσω μια τελευταία ευκαιρία. Ο καθένας σας θα πετάξει από ένα αντικείμενο στη θάλασσα, θα στείλω εγώ τους βοηθούς και αν το βρουν, σας πήρα το κεφάλι. Αν δεν το βρουν, θα σας χαρίσω τη ζωή. Λέει, έλα εσύ Άγγλε, πρώτα για ρίξε κάτι μέσα. Σκέφτεται τώρα ο Άγγλος, σκέφτεται. Τι να ρίξω. Κραπ. Ρίχνει ένα κουμπί που είχε στην τσέπη. Ο Χάρος κάνει μια έτσι. Βοηθή, βουτήχτε. Βουτάνει βοηθή και μέσα σε μια ωρίτσα. Τσακ! Με το κουμπί στο χέρι. Ο Χάρος τον κοιτάει, Άγγλε. Κρα! Και του παίρνει το κεφάλι. Ο Γάλλος τα έκανε πάνω του. Σκέφτεται ο Γάλλος τι να ρίξει, τι να ρίχνει. Πάει στην άκρη, ρίχνει κάτι. Ο Χάρος κάνει μια έτσι. Οι βοηθοί βουτάνε στη θάλασσα. Περνάνε 30 λεπτά. Περνάνε 45 λεπτά. Περνάει μία ώρα τίποτα οι βοηθοί. Ναι. Περνάνε δύο ολόκληρες ώρες και βγαίνουμε μία τρίχα. Δική σου είναι αυτή, λέει ο Χάρος. Ναι, λέει, χρακ, και του παίρνει το κεφάλι. Ο Έλληνας τώρα, παιδιά, τι να κάνει, του λέει, Λινάρα, για να σε δω τι θα κάνεις εσύ. Πάει στην άκρη, τι να ρίξω, κάνει μια έτσι, χρακ, και πετάει κάτι ο Έλληνας. Ο Χάρος κάνει κλάτς. Οι βοηθοί βουτάνε στη θάλασσα. Περνάει μία ώρα, δεν βγαίνουν οι βοηθοί. Περνάνε δύο ώρες, δεν βγαίνουν οι βοηθοί. Περνάνε τρεις ώρες οι βοηθοί πουθενά. Τέσσερις ώρες οι βοηθοί, τίποτα. Πέντε ώρες οι βοηθοί, τίποτα. Βγαίνουν έξω και λέει αφεντικό. Δεν βρήκαμε τίποτα. Δεν βρήκατε τίποτα. Και κάνει μια έτσι ο Χάρος και βουτάει στη θάλασσα. Να πάει να το βρει ο ίδιος. Βουτάει, ψάχνει μια ώρα τίποτα. Δύο ώρες τίποτα. Τρεις ώρες τίποτα. Πέντε ώρες τίποτα. Δέκα ώρες τίποτα. Βγαίνει ο Χάρος και λέει εντάξει ρε Έλληνα. Δεν μπόρεσα να βρω αυτό που έριξε στη θάλασσα και σου χαρίζω τη ζωή. Αλλά πες μου, αδελφέ, πες μου, Ελληνάρα, τι έριξε και δεν μπόρεσα να βρω. Ντεπόνα να βράζουν.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.

0: χάσεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκ FM 104,8.
1: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε!
2: Παλόκα είναι.
1: Πού το ξέρεις?
2: Μου το πει Μέρη.
1: Πού να δεις και το μπάνιο, αριστούργημα.
2: Και αυτό παλόκα.
1: Μα καλά, αυτός ο παλόκας τι έχει?
2: Κατάστημα παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
1: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
2: Τα πάντα έχει.
1: Δηλαδή εντός εκτός παλόκα.
2: Άννα γεια σου. Έχει και τιμοπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
1: Αύριο το πρωί πάμε παλόκα.
2: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
1: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
2: Τηλέφωνο 2221-051-601.
1: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
3: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
4: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
5: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο, λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
6: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
7: Weekend parties. Stay salty στο Two Speed Park and Water Ski Park.
8: Πολιτικά Ευβοίας.
9: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
10: Είδες που με κορόιδευες ότι θα μείνω στο ράφι? Τελικά έμεινα.
11: Πώς ρε μωρό μου, αφού παντρευτήκαμε, κάναμε και δύο παιδιά.
10: Όχι ρε μωρό μου, έμεινα στο ράφι του Δημητρουλάκου εννοώ.
11: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Ράφια που μένουν στο χρόνο και αντέχουν όσο δεν φαντάζεστε.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Μεταλλικά ράφια. Τέξιον. Βαρέως τύπου. Ράφια για παλέτες, τώρα και μεταλλικές δουλάπες και ιματιοθήκες.
11: Παραγγελίες για όλη την Ελλάδα και αποστολές σε όλη την Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
10: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
12: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκά. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
13: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
14: Για το πάρτι του μικρού.
15: Για την επέτειό σας.
14: Για την προαγωγή της.
15: Για τα γενέθλιά του.
14: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
15: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
14: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
15: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
14: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις στο κρεμό.

0: Είστε έτοιμοι!
1: Καλησπέρα, καλησπέρα, καλώς ήρθατε και σήμερα στην παρέα μας. Κυριακή θα πάω εκδρομή.
2: Πού θα πας?
1: Δεν σου λέω.
2: Α, κάνε πεντούδο από το story. Αντρέας Θεοδωρακόπουλος.
1: Και θα μην πεις καμιά βλακεία και με κάνεις.
2: Πρέπει να σκαλά, τέλος εμένα το λες.
1: Λοιπόν, μπράβο. Μα σε σένα το λέω, δεν ξέρω που το λέω.
3: Τι θα γίνει, θα με βλερτάρει κανένα σε μένα σήμερα?
2: Καλέ, ναι, και εγώ δεν θα με βλερτάρει. Δεν θα με βλερτάρει κανείς.
4: Άνοιξε την ένταση.
5: Σοκ. Απογεύματα. Καθημερινά 5 με 8 το απόγευμα στον Σοκ FM 104,8.
1: Αξινόμη, παιδιά, έχω κάνει λάθος. Σοκ FM απογεύματα. Καλησπέρα, καλησπέρα, τι κάνετε, πώς είστε? Εδώ είμαστε και σήμερα, στα μισά της εβδομάδας. Τεταρτίτσα, ήρθε η τεταρτίτσα.
2: Πάει εβδομαδίτσα.
1: Μπράβο, ρε, εσύ, Αντρέα.
2: Ε, το έμαθα τώρα, εντάξει, μετά από τόσο καιρό.
1: Το έμαθε το πείμα. Τι κάνεις, πώς είσαι?
2: Καλά, εσύ να το βλέπω καλά.
1: Τώρα είμαι εδώ, λερώθηκε το φόρεμα και κατάλαβες τώρα.
2: Έχεις νεύρα.
1: Έχω εκνευριστεί.
2: Ναι, ναι,
1: τόσο. Τριών χρονών είμαι και λερώθηκα.
2: Έλατε, δεν φοράς σαλιάρα.
1: Δεν υπάρχει πιο τσούμπαλο πλάσμα από μένα. Δηλαδή δεν υπάρχει περίπτωση να φάω κάτι
2: και να μην λερωθείς.
1: Και να μην λερωθώ. Δεν υπάρχει περίπτωση.
2: Εγώ τα τρώω, χαλάω ένα πάκο από χαρτοπετσέτες.
1: Ορίστε. Αν δεν ταιριάζαμε που λένε, δεν θα συμπεδεριάζαμε.
2: Εντάξει, πάει, έγινε τώρα.
1: Πάει, έγινε. Χρόνια πολλά να χαίρεσαι την αγαπημένη σου.
2: Α, ευχαριστώ πολύ.
1: Έχει γενεθλιάκια σήμερα.
2: Θες από την ηλικία.
1: Επέτειος και αυτά όλα μαζί.
2: Εντάξει,
1: γιατί είναι από τώρα, τα κρύβει μικρή κοπέλα.
2: Έλα, τι πιάνει βουκιουκλάκι. Λοιπόν, 33.
1: 33
2: η Ασία, γυναίκα, 35 εγώ.
1: Μπράβο. Να είστε καλά,
2: διαφορά.
1: Να είστε ευτυχισμένοι, ερωτευμένοι, να αντεκατοστήσει και όλα αυτά τα ωραία.
2: Να είστε καλά.
1: Εσείς εκεί έξω τι κάνετε σήμερα, πώς ξεκίνησε η μέρα σας, η ζεστούλα καλά κρατήκε σήμερα?
2: Δεν φαντάζεσαι.
1: Εγώ ζεσταίνομαι πάρα πολύ σήμερα.
2: Άστο.
1: Παιδιά.
2: Εγώ πήγα μια βόλτα, έγινα μουσκεμα.
1: Παιδιά, ναι. Κάνει πάρα πολύ ζέστη, αν και ακόμα στη Χαλκίδα ξέρεις πολύ χαλαρά τα πράγματα.
2: Τι χαλαρά.
1: Είναι η εβδομάδα μετά το 15, μην κοιτάς που είναι τουρίστες, μην μπερδεύεσαι.
2: Ρε, έχει πάρα πολύ κόσμο και πάρα πολύ κίνηση.
1: Ναι, αλλά οι ντόπιοι δεν είναι. Βλέπεις εσύ πινακίδες από τη Χαλκίδα?
2: Α, δεν το παρατήρησα.
1: Εγώ τα παρακολουθώ αυτά. Όλες οι πινακίδες είναι ξένες.
2: Α, είναι ξένες. Αυτό δεν το παρατήρησα καθόλου, αλήθεια.
1: Μα δεν έχεις παρατηρητικότητα σαν και εμένα.
2: Ναι, ναι, ναι.
1: Παιδιά, χωρίς πλάκα, όλες οι πινακίδες είναι από Y, από K, από Ν, από Ρ. Δεν είναι πάντως οι δικές μας εδώ. Δεν είναι ντόπιες.
2: Δεν είναι hack, αυτά τα hack.
1: Δεν είναι ντόπιες πινακίδες, είναι αμπαλού. Τέλος πάντων, εύχομαι εσείς που έρχεστε να περνάτε καλά. Λοιπόν, για ξεκινήστε τα μηνύματα στο Viber, έτσι να μας στείλετε τα ωραία σας μηνύματα για σήμερα. 697-800-1048.

0: Ορίστε ρε εσύ, Ανδρέα, για εσένα που έτσι αγαπάς τα πανηγύρια, στη Ζάκυνθο έπρεπε να πας. Έγινε πριν από λίγες μέρες, λέει, το μεγαλύτερο πανηγύρι στη Ζάκυνθο. Έφερναν, λέει, με κλάρκ εκατοντάδες πιάτα.
1: Α, ναι, το είδα.
0: Με κλάρκ τα μετέφεραν. Βουνά, λέει, στην πίστα τα πιάτα.
1: Ναι, ρε εσύ.
0: Μα εκεί έπρεπε να πας. Του χρόνου, επειδή καλά, είσαι πολύ πανηγυρτζής, του χρόνου κανόνισέ το.
1: Καλά, δεν στο είπα που ήταν να πας στη Ζάκυνθο. Δεν στο από αυτό. Πού βρήκαμε, πήγαινε έλα και με αμάξι 130 ευρώ μόνο.
0: Και γιατί δεν πήγατε.
1: Έλατε, γιατί δεν πήγαμε.
0: Μα γιατί
1: θα είχανε.
0: Θα είχανε και το πανηγύρι. Ορίστε. Όχι, θα το είχανε, σαν τώρα το είχασε.
1: Ναι, ρε.
0: Πήγε στα Γιάννε. Καλά, ωραία πέρασε και εκεί, αλλά λέμε τώρα.
1: Ναι.
0: Η Κίνα δημιούργησε ρομπότ που τρέχει, λέει, γρηγορότερα από τον Usain Bolt. Γιατί να φτιάξει ένα ρομπότ και να τρέχει γρήγορα. Και πες μου ένα λόγο να φτιάξει ένα ρομπότ να πηγαίνει γρήγορα.
1: Ναι, τι σου προσφέρει.
0: Τι σου προσφέρει, ναι, το ρομπότ που πάει γρήγορα.
1: Εκτό να πα για κόντρε.
0: Η αιμονή των influencers πια ξέρει ποια είναι. Να βγάζουν selfie, λέει, με καρχαρίες. Γίνεται χαμός αυτό και είναι πάρα πολύ επικίνδυνο.
1: Ναι.
0: Έχουν ξεκινήσει, λέει, και πηγαίνουν, πιάνουν τους ωκεανούς, βλέπουν καρχαρία από μακριά και βγάζουν selfie.
1: Μπράβο.
0: Είναι με τα καλά τους.
1: Ρε, πάει καλά ο κόσμος.
0: Πάει καλά ο κόσμος.
1: Μπράβο.
0: Δεν πάει, γι' αυτό άμα πήγαινε. Βρετανοί τουρίστες στη Σαντορίνη καταγγέλουν φουσκωμένους λογαριασμούς.
1: Πού στη Σαντορίνη?
0: Δεν το πιστεύω.
1: Έλα, Παναγία μου.
0: Δεν το πιστεύω.
1: Γιατί?
0: Αποκλείεται. Ξέρω εγώ, λέω τώρα, έτσι το λέω. Είναι δυνατόν, αφού όλοι πανάκριβα είναι στα νησιά.
1: Α,
0: ειδικά τους τουρίστες δεν ξέρω τώρα πώς τους βρίσκουν και τους εκμεταλλεύονται. Σαρώνει τη Χαβάη ο φωνικός τυφώνας Λάλα.
1: Λάλα.
0: Χαμός γίνεται, παιδιά. Χαμός γίνεται. Δρόμοι καταράκτες. Λέει, δεν πιστεύω να πήγες καμιά βόλτα προς το
1: μάχη.
0: Γιατί όπου πας η αλήθεια είναι μετά ένας τυφώνας,
1: μια καταστροφή. Ναι, ναι.
0: Καταράκτες και όλα αυτά συμβαίνουν. Τι γίνεται, ποιος είπε γέροντα τον Γιώργο Λιάγκα?
1: Ποιος
0: είπε γέροντα τον Γιώργο Λιάγκα?
1: Έλα, Παναγία μου, ντροπή.
0: Θυμάσαι που είπαμε χθες ότι είναι τα παιδιά μας στις Σεϊχέλες? Πότε το είπαμε χθες, προχθές, δεν θυμάμαι. Μπράβο, και φωτογραφήθηκαν και αυτά. Από κάτω λοιπόν ένα σχόλιο έγραφε, επειδή ήταν Μαρία Αντωνά αρκετά αδυνατισμένη. Ο γέροντας νηστική σε αφήνει.
1: Και τον είπε και νευρίασε με τον γέροντα,
0: Βέβαια και
1: ναι, ήταν βαρύ.
0: Ο γέροντας.
1: Okay, πόσο είναι, έτσι.
0: Όχι, ρε παιδιά. Δεν ξέρω τώρα πόσο είναι, αλλά εντάξει, γέροντας τώρα.
1: Ναι, ήταν βαρύ.
0: Το δικό μας καλοκαίρι, οι βόλτες του Γιάννη τον Κούμπο και της οικογένειάς του με σκάφος και οι επισκέψεις σε Ακρόπολη και Λυκαβητό. Και ορίστε,
1: ωραία,
0: η Αριάννα Γκράντε, λέει, επιβεβαίωσε τη σχέση της με τον πρώην. Μέχρι και η Αριάννα Γκράντε γύρισε στον πρώην. Αγαπώ.
1: Γιατί να μην γυρίσαμε, αν ταιριάζανε.
0: Αυτό σου λέω.
1: Να μου πει γιατί χωρίσανε.
0: Εντάξει, και να χωρίσει μια φορά, μωρέ.
1: Ναι,
0: να πάλι στον πρώην να παίρνει μία τουρτίτσα, παίρνει μία τούρτα, ένα γλυκάκι από το εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος και ούτε γάτα ούτε ζημιά. Εργαστήριο Ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος στην παρέα μας και σήμερα εδώ στα Σοκαπογεύματα, Αγγελίγο Βιού 47 στα Ψαχνά, από το 1989, 37 χρόνια παράδοσης και ποιότητας.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρέχω.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: Μας ακούει τώρα ο κόσμος και σου λέει τι πήραν αυτά τα καημένα.
1: Γιατί ρε.
0: 19 Αυγούστου και αυτοί βάζουν Merry Christmas. Παιδιά, χρόνια πολλά από τη Χαλκίδα. Καλά Χριστούγεννα να είμαστε καλά.
1: Χρόνια πολλά.
0: Χθες έγινε η φωταγώγηση του χριστουγεννιάτικου δέντρου.
1: Μπράβο.
0: Είχαμε το άνομα του δέντρου χθες. Πόσο το ευχαριστηθήκαμε.
1: Μπρεσί, μα καημένα μου φτιάξει ψυχολογία, ξέρει.
0: Μετρήσαμε και αντίστροφα. Πολύ ωραία ήταν. Τζάμπο, σε προλάβαμε, ρε. Σε προλάβαμε, ρε.
1: Λοιπόν,
0: και εντάξει, τώρα μπορεί να κάνουμε και λίγο χιούμορ, αλλά η αλήθεια είναι ότι πρόλαβαν εκεί στο Δήμο, στον Ολυνέ, δεν ξέρω, και είπαν ότι έγινε παραβίαση, λέει.
1: Έγινε παραβίαση.
0: Εκεί στο καφάο, το λέω σωστά, ρε.
1: Ναι, είναι αυτό το κουτί που είναι και τα καλώδια.
0: Το κουτί, μπράβο.
1: Ναι,
0: αυτό. Έγινε παραβίαση, λέει, στο καφάο. Είναι, ναι, το σύστημα του Ολυνέ, τέλος πάντων, που εκεί μέσα ήταν ο διακόπτης που άνοιγε το χριστουγεννιάτικο,
1: ναι, ναι, το βάλανε
0: δέντρο.
1: Ναι.
0: Οπότε κάποιο το σήκωσε, το άναψε, φωταγωγήθηκε η πόλη.
1: Εσύ, εμένα μου άρεσε πάρα πολύ.
0: Και εμένα να σα πω κάτι. Πρώτη φορά γίνεται αυτό 19 Αυγούστου, 18 Αυγούστου, δηλαδή χθες έγινε.
1: Ναι, ναι.
0: Εγώ το ευχαριστήθηκα πάρα πολύ.
1: Πολύ ωραίο, και, πανέξυπνο.
0: Και εδώ που τα λέμε τώρα, όποιο το έκανε, το, μην του κάνετε, ρε παιδί, μην το ψάξετε να το βρείτε τον άνθρωπο. Ίσα ίσα ο άνθρωπος ήθελε απλά να έρθουν τα Χριστούγεννα λίγο νωρίτερα.
1: Ναι, ρε, εσύ.
0: Έλα, ρε παιδιά.
1: Μπράβο, θέλει να πάρει δώρο Χριστούγεννο.
0: Μην τρελαίνεστε, βρε, μην αρπάζεστε, βρε. Όλα ωραία. Εντάξει, ανάψαμε και το δέντρο και όλα καλά. Για λίγα λεπτά έγινε, το σβήσαμε πάλι.
1: Πάντως, ξέρετε και τα Χριστούγεννα τώρα είναι ακόμα 127 μέρες. Θα σου πω, περίμενε. 7 ώρες, 35 λεπτά και 14 δεύτερα.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Φτάσαμε. Καλά Χριστούγεννα.
1: Επίσης.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
3: Το 67% σε παγκόσμια έρευνα σε ανθρώπους που ρωτήθηκαν ποιο είναι το χειρότερο μέρος για να κάνει σεξ κανείς μέσα στο σπίτι, είπε ότι είναι αυτό το σημείο. Σήμερα,
1: ναι,
3: ψάχνουμε αυτό το μέρος που είναι το χειρότερο για να κάνει σεξ μέσα στο σπίτι.
4: Καλημέρα, παιδιά, το ξέρω, είμαι σίγουρος 100%.
1: Και εγώ είμαι φίλος.
4: Το κοτέτσι.
1: Το κοτέτσι.
4: Το κοτέτσι.
5: Στην ενεργείτη της κουζίνας.
6: Πώς θα κάνει σεξ στον ενεργείτη της κουζίνας?
1: Εύκολα.
6: Πώς, θα έχει τρύπα μέσα.
1: Όχι ρε χάζι, ρε χάζι, δεν βάζεις τον κόλο σου εκεί. Σκέψου ότι πλένεις τα πιάτα και έρχεται ο άλλος από πίσω και μπαπ.
0: Κι όλο κάτσε κάτω, σε παρακαλώ πάρα πολύ, κάτσε κάτω, θα μας κλείσουνε. Λοιπόν,
1: και μπαπ.
7: Επάνω στο πλυντήριο την ώρα που στείλεις τις 1200 στροφές, γιατί δεν μπορείς να βρεις τρύπα με τίποτα.
6: 1200 στροφές δεν βάζει κανένα στο πλυντήριο, ρε Θοδωρή.
8: Είναι στην καρέκλα της κουζίνας.
1: Μια ερώτηση, στην καρέκλα κάθεσαι εσύ ή εκείνος?
8: Εγώ.
1: Εσύ και αυτός τι κάνει?
6: Γιώργο! Κατερίνα, μην απαντήσεις. Oh no no no. Κατερίνα, μπαμπά.
1: Άσε, μπορεί να μάθουμε καμιά στάση.
6: Έχασες Κατερίνα, bye.
7: Το καλοριφέρο ήταν και.
6: Αποσανιστήρια κάνει.
9: Πιο άβολο μέρος να κάνει σεξ, μη σου πατάρι.
6: Πολύ σκόνη το πατάρι. Έχω και αλλεργίες, ρε παιδί μου, Θόδωρα.
1: Όταν φτερνίζεσαι, δίνεις όθηση στον πίσω.
6: Σε παρακαλώ. Δεν θα ξαναπαίξω με το θηρίο, ειλικρινά.
10: Ναι, παιδιά, μας έχετε πρέξει. Κάτι πρέπει να κάνουμε με αυτή τη Μαρία. Πρέπει να την κερδίσουμε.
1: Μάλλον πρέπει να κάνει σεξ. Να γλυκάνω.
2: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
2: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
11: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινή, σε λέω εγώ.

0: Αλλάξτε σκηνικό. Εκπτώσεις από μείον 20 έως μείον 40% σε πλακάκια, είδη υγιεινής, έπιπλα και φωτισμό. Ραβένα. Ποιότητα που εμπιστεύεστε, τιμές που σας εκπλήσουν. Σας περιμένουμε.
1: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
2: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο. Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
5: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22-21-60-46-92.
6: Όλη μέρα αναμένω 24-7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα. Ένα πιάτο γεμάτο αρώματα. Ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar. Για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club. Στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
2: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Λιπομέτρηση τελευταίας τεχνολογίας με τον πρωτοποριακό ζυγό λιπομετρητή Tanita MC980+. Για πιο ξεκάθαρη εικόνα της σύστασης του σώματός σου. Εξατομικευμένο πρόγραμμα διατροφής, μείωση λίπους και αύξηση μυϊκού ιστού. Λιπομέτρηση ακριβίας στο διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60 Χαλκίδα. Τηλέφωνο 22 21 0 73 470. Σύμμαχός σου η επιστήμη.
3: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν ήμουν παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Στα να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ. Για να το κάνουν πραγματικότητα.
4: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες της Χαλκίδας. Με πιστοποιημένους προπονητές, εξειδικευμένο προσωπικό και προπονήσεις που πραγματοποιούνται σε τρία γήπεδα. Δίνουμε στα παιδιά τις αξίες του αθλητισμού. Σεβασμό, πειθαρχία, συνεργασία και σωστή οργάνωση. Οι καλύτερες συνθήκες για να

0: εξελιχθεί κάθε παιδί και να κάνει το όνειρό του πραγματικότητα. Για περισσότερες πληροφορίες 6972 150 208.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο, ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω, στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση, εσύ?
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίση θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίση θα φας.
3: Καλό στον κεφίρ μας. Άργησες πάλι λίγο.
4: Γιατί ρε εσύ?
3: Ένα πεντάλεπτο άργησες πάλι. Τι έκανες?
4: Εντάξει, αφού ξέρεις ότι έχει λίγο κίνηση.
3: Έχει λίγο κίνηση.
4: Δεν θα ξυπνήσω. Να σου πω τι έγινε, τι έπαθες εσύ?
3: Τι έπαθα, λεκιάστηκα.
4: Βρε παιδί μου, βγάλε και τις άκουγα και πριν που καθεσερχόμουν. Βγάλε το παιδί μου να στο πλύνω.
3: Α, να μου το πλύνεις, κατάλαβες. Και τι να βάλω, βρε?
4: Κάνε.
3: Τι να βάλω μετά? Ίσχυε και να μείνω έτσι.
4: Έλατε, καλά, μην δεν έχω.
3: Να σου βγουν τα μάτια όξο.
4: Έλατε.
3: Για πες μας τον καιρό, πώς θα είναι τα πράγματα. Σήμερα έχουμε πάρα πολύ ζέστη.
4: Πάρα πολύ ζέστη.
3: Ναι, ποια είναι αυτή?
4: Λοιπόν, άκουγα τη κουκλάρα μου τώρα τι να σου πω. Λοιπόν, σήμερα που λέει Τετάρτη 19 Αυγούστου, 19 να έχουμε.
3: Ναι, 19.
4: Ωραία. Όχι, ήταν η ερώτηση παγίδα.
3: Μπερδεύτηκε γιατί είπαμε για φώτα και Χριστούγεννα νωρίτερα.
4: Ναι, γι' αυτό λίγο με αποσυντώνησε.
3: 19 Αυγούστου έχουμε.
4: Ωραία, ναι, ναι. Γενικά θα είναι έθριο ο καιρό με λίγε έτσι πρόσκαιρε νυφώσει το μεσημέρι λέει μέχρι. Η θερμοκρασία θα φτάσει, θα είναι 23 με 36, θα φτάσει τοπικά λέει έως 37 στην Εύβοια.
3: Ζεστή.
4: Η άνεμη θα είναι 3 με 4 μποφόρ. Αυτά.
3: Εντάξει, έχουν εξασθενήσει οι άνεμοι. Μια χαρά είναι.
4: Όχι, ναι, εντάξει, πάλι καλά.
3: Ναι. Λοιπόν, φεύγουμε για Unicorn. Κρυεζότου 41 στη Χαλκίδα. Πολύ ωραίες καλοκαιρινές επιλογές που όλοι λίγο πολύ χρειαζόμαστε. Είτε είμαστε ήδη σε διακοπές, είτε ετοιμάζουμε βαλίτσα. Και βέβαια, μοναδικές εκπτώσεις μέχρι το τέλος Αυγούστου.

0: Για πάμε τώρα να κάνουμε τα ψώνια μας στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Τεταρτούλα σήμερα και την Κυριακή τα παιδιά μας. Βέβαια, να αφήσετε κάτι για τελευταία στιγμή. Αν χωθείτε, έχετε κόσμο, δεν έχετε πάρει κάτι κτλ. Πεταχτείτε και την Κυριακή να πάρετε. Ανοιχτά τα παιδιά μας είναι εκεί.
1: Τέλεια.
0: Ναι, γιατί είναι και μια λύση ανάγκη. Είσαι καλά.
1: Εγώ με τη τελευταία στιγμή, να ξέρεις.
0: Εγώ γι' αυτό το λέω. Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Βαναγίτσα το σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος με υπέροχες καθημερινές προσφορές σε μοναδικά επιλεγμένα προϊόντα. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος για ποιότητα και οικονομία.
1: Και επειδή έχουμε γενέθλια σήμερα, όπως ξέρεις, εγώ θα πάω σήμερα το βράδυ στο σχολαρχείο. Σχολαρχείο στην παραλία της Χαλκίδας. Εκεί θα βρούμε περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά και αυθεντικούς ελληνικούς μεζέδες. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
0: Καλησπέρα στον Άλεξ.
1: Καλησπέρα.
0: Γελάω πάρα πολύ με αυτό το τζιβ, γκιφ, πώς τα λένε αυτά με τη γάτα.
1: Ναι,
0: εντάξει, έχω λιώσει. Καλησπέρα, πολλά φιλιά. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ για το μήνυμά σου στο Viber. Καλησπέρα στο Θεόδωρο, ο οποίος μας λέει: εσύ για να τον αντέξεις κάτι πρέπει να πάρεις, οπότε δικαιολογείσαι. Για μένα το λέει αυτό.
1: Α, για σένα.
0: Για να αντέξω εσένα. Ότι κάτι παίρνω, δηλαδή ο κόσμος το πιστεύει αυτό, κατάλαβες. Ο Ανδρέας λέει: γιατί είναι το νέο μου πουλέν. Ελπίζω να μην ενοχλείτε.
1: Καλέ, όχι, δώσε με ένα νέο πουλέν και πάρε με την ψυχή. Αυτό.
0: Αυτό. Εγώ στο είπα, Θεόδωρε. Δεν πρόκειται να παρεξηγηθεί ο Ανδρέας με αυτά.
1: Τρελαίνομαι για το πουλέν.
0: Καλησπέρα. Αχ, θα τον πλακώσω. Καλησπέρα από την Αρτάκη, μας λέει το μαράκι. Μπορούμε να ακούσουμε Ρία Ελληνίδου. Πήγαινε με πάλι πίσω ταξιτζή. Αυτό είναι.
1: Όχι, αυτό είναι παλιό, ρε.
0: Α, συγγνώμη. Μήπως το έχει κάνει επανεκτέλεση. Γιατί λέει για έναν ταξιτζή γίνονται όλα.
1: Καλή, τι έπαθε.
0: Α, δεν ξέρω.
1: Τι χρειάζεται περισσότερο.
0: Τι την έκανε.
1: Τι χρειάζεται.
0: Μαράκι, θέλουμε την ιστορία. Κατάλαβε. Τώρα, όχι ότι είμαστε κουτσομπόλιδες.
1: Καλή,
0: αλλά
1: ναι.
0: Καταλαβαίνει τώρα, εμείς δεν μπορούμε να μας στέλνετε λίγα πραγματάκια. Τα θέλουμε όλα.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, προσέξτε τώρα, έχουμε ανέβει πίστα στην ερώτηση τη σημερινή εδώ στα Ζακοπογεύματα. Θέλω πολύ ωραίες, φοβερές, μοναδικές απαντήσεις στο Viber. Σημειώστε από τώρα 697-800-1048 για τα δικά σας μηνύματα. 697-800-1048 για τα δικά σας μηνύματα. Αν η ζωή σας γινόταν ταινία,
1: ναι,
0: τι τίτλο θα είχε? Πω, ωραίος,
1: ωραίο, ψαγμένο.
0: Ανδρέα,
1: έλα.
0: Αν η ζωή σου γινόταν ταινία,
1: ναι,
0: τι τίτλο θα είχε?
1: Τώρα να σου το πω, θα σας πω τώρα.
0: Πες το, ναι, άμα το έχεις σκεφτεί ήδη δηλαδή.
1: Το σκέφτηκα τώρα δηλαδή.
0: Πες το.
1: Ο ηλίθιος και ο παλήθιος. Εμένα αυτό μου ήρθε.
0: Γιατί άραγε, λέει.

0: Και αν ο δρόμος σας βγάλει προς την παραλία της Χαλκίδας και θέλετε κάτι γλυκό και δροσερό, η στάση είναι μία Queen Vanilla μακαρίου 13, παγωτό, βάφλες, γλυκά και φυσικά άνθρωποι χαμογελαστοί και ευγενικοί, με εξυπηρέτηση που πραγματικά κάνει τη διαφορά. Queen Vanilla μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας, γιατί η απόλαυση έχει τη δική της διεύθυνση. Λοιπόν, το μαράκι σου απαντάει, αν θέλεις να ξέρεις την ερώτησή σου, ότι δεν τη χρέωσε παραπάνω το
1: Όχι, ναι, παιδί μου, είπα, μήπως.
0: Αλλά είναι, λέει, αυτές οι διαδρομές που δεν ξεχνιούνται. Παραπάνω δεν μας λέει. Ναι. Εντάξει, δεν πειράζει, δεν επιμένουμε.
1: Κατάλαβα. Τώρα κατάλαβα τι εννοεί.
0: Επανεκτέλεση είναι η Ριαλινίδου, το ήξερα εγώ. Απλά σε ήθελα να σε αφήσω έτσι να εκτεθείς.
1: Μπράβο. Λοιπόν. Να γίνω ρετζίλι, ας πούμε.
0: Έλα, μωρέ, πώς κάνεις έτσι.
1: Ναι, εντάξει.
0: Ο Γιώργος μας στέλνει τίτλο ταινίας για τη ζωή του. Ο γυμνός με τα χέρια στις τσέπες.
1: Α, ωραία. Ντοκιμαντέρ, ναι. Α, είναι αυτή που δεν έχει πολλά λόγια.
0: Πρέπει να είναι καουμπόικο. Πού να. Αυτό μου βγάζει εμένα, δεν ξέρω.
1: Καλό, ωραίο.
0: Η Χρύσα μας λέει «Η 300 του Λεωνίδα».
1: Α, ωραία.
0: Αν η ζωή της Χρύσας δηλαδή ήταν ταινία, θα είχε αυτό τον τίτλο. Ρε, η Χρύσα, αυτός ο τίτλος είναι παρεξηγήσιμος τώρα.
1: 300, ελεύθερη η Χρύσα.
0: Πού να ξέρω, γιατί μου λέει.
1: Ρωτάω.
0: Από παιδιά, τι μας στέλνετε στο Viber.
1: Ναι.
0: Ο Χρήστος λέει «Παρθένος ετών 40». Παιδιά, το έχετε πάρει.
1: Να κάνει παρέα με την Χρύσα.
0: Παιδιά, το έχετε πάρει στην πλάκα το θέμα και είναι πολύ σοβαρή η ερώτησούλα μας σήμερα.
1: Και ναι.
0: Αν η ζωή σου γινόταν ταινία, τι τίτλο θα είχε? Έτσι θα καταλάβουμε και πολλά πράγματα για την προσωπική σας κατάσταση. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Μια μέρα που λέτε η Μαρία πάει στο γιατρό της γιατί ήθελε να κάνει ένα lifting στο πρόσωπο. Πάει λοιπόν στο γιατρό και λέει ο γιατρός: Βεβαίως μαράκι μου, μπορώ να σου κάνω lifting, αλλά πρέπει μπορεί να έρχεσαι συχνά να παρακολουθώ πώς πάει η κατάσταση του lifting. Α, λέει η Μαρία, α, γιατρέ, συγγνώμη, εγώ θέλω μια επέμβαση, μια και έξω. Δεν θέλω, ρε πουλάκι μου, πήγαινε έλα, μία να το κάνουμε και μία να μην ξανάρθω. Ο γιατρός της το σκέφτεται λίγο, της λέει, κοίταξε να δεις, λέει, υπάρχει μια καινούρια μέθοδος, σύμφωνα με την οποία τοποθετούμε μία βίδα στο κεφάλι σας. Έτσι λοιπόν, κάθε φορά που εμφανίζεται μία ρητίδα, απλά γυρνάς λίγο τη βίδα, η οποία τραβάει πάλι και τσιτώνει την επιδερμίδα και οι ρητίδες εξαφανίζονται. Τρελάθηκε η Μαρία, ναι γιατρέ, αυτό θέλω, ας το κάνουμε. Εννοείται, μπαίνει, κάνει την επέμβαση. Να σου όμως μετά από 6 μήνες η Μαρία ξαναπηγαίνει στο γιατρό. Ο γιατρός τη ρωτάει, τι είναι, ρε Μαρία, πώς πάει η μέθοδος, πώς πάει? Χάλια, η χειρότερη επέμβαση που έκανα ποτέ. Η επιλογή που έκανα είναι χάλια. Ποιο είναι το πρόβλημα, λέει ο γιατρός. Να, κοιτάξτε, λέει, τις σακούλες κάτω από τα μάτια μου, είναι δυνατόν! Μαρία μου, της λέει ο γιατρός.
4: Έξαλλη, Μαρία.
3: Μαρία μου, της λέει ο γιατρός, ηρέμησε λίγο. Αυτά δεν είναι οι σακούλες, είναι τα στήθια σου. Και αν δεν αφήσεις ήσυχη τη βίδα, θα αποκτήσεις και μουσι.
4: Μπερδεύτηκα, πάλι.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
5: Κοίτα πάτωμα. Ωραίο, ε!
6: Παλόκα είναι.
5: Πού το ξέρεις?
6: Μου το πει Μέρη.
5: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
6: Και αυτό Παλόκα.
5: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
6: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
5: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
6: Τα πάντα έχει.
5: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
6: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
5: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
6: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
5: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
6: Τηλέφωνο 2221-051-601.
5: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
7: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
8: Είστε ιδιοκτήτης ξενοδοχείου, τουριστικών καταλυμάτων, ενοικιαζόμενων δωματίων ή Airbnb? Για τον εξοπλισμό ή την ανακαίνισή τους σας έχουμε τη λύση. Επιπλατίνιακος. Ξενοδοχειακός εξοπλισμός. Η πολύχρονη εμπειρία μας, η ποιότητα, οι ανταγωνιστικές τιμές και η τεχνική υποστήριξη μας φέρνουν στο δρόμο σας και στο κομμάτι του επαγγελματικού επίπλου. Επικοινωνήστε μαζί μας για ραντεβού στο epipla@papakitiniakos.gr ή στο 210-2812-600. Για να βρούμε μαζί τη λύση που ταιριάζει στο χώρο σας.
9: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό. Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
10: Να ζήσει την υφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
11: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
12: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
13: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Εύβοιας. Τηλέφωνο 22-28-0-25000.
14: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέριες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
15: Ρε φίλε, θέλω υλικά που αντέχουν. Μόνο Destral δε δούσεις. Αλουμίνιο, σίδηρος και πάνελ, κυλοδοκή, κοπή λέιζερ και πλάσμα, ό,τι χρειάζεσαι με κορυφαία ποιότητα.
16: Άρα ξεκινάμε.
15: Φύγαμε για Destral δε δούσει.
16: Βασιλικό Ευβοίας και Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα. Τηλέφωνο 2221-073-253 και 2295-035-005 και στο destralishop.gr. Destral Vedusi. Η βάση για κάθε κατασκευή.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Και καλοκαίρι σημαίνει καλός καφές, ωραίο φαγητό, κοκτέιλς χωρίς βιασύνη. Όλα αυτά τα βρίσκουμε στο tour στα πολιτικά Ιβίας, όπου ξεκινάμε από το πρωί και απλώς μένουμε όλη την ημέρα, ειδικά τα Σαββατοκύριακα, δίπλα στην πισίνα με μουσική και χαμόγελα, tour στα πολιτικά Ιβίας και stay salty. Έχω πεθάνει στο γέλιο που λέμε έτσι λαϊκά, ναι, με τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
1: Όχι, τι λένε.
0: Ο Θανάσης, η Μαρία και ο Κοντός, λέει ο Θανάσης. Τώρα πολύ μαζεύονται εκεί πέρα. Σε αυτή την ταινία.
1: Ελπίζω Κοντός για μένα, είπε ο Κοντός.
0: Δεν ξέρω τι να σου πω. Καλησπέρα στο Θανάση, καλησπέρα στον Αποστόλη. Δεν γίνει να φοβείται τον άντρα, αν θα έπρεπε να βάλει ένα τίτλο στη ζωή του.
1: Α, ωραία και αυτή.
0: Ναι. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και 13, λέει ο Αργύρης.
1: Κατάλαβα.
0: Καταλάβαμε πόσο πάει τελευταία, Αργύρη. Τέλειο. Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη, Παρασκευή και 13. Τα σαγόνια του Ζαχαρία. Και το έστειλε και Ζαχαρίας δηλαδή. Έλα ρε παιδιά, έχετε πολύ χιουμορ. Να είστε καλά, γελάμε πάρα πολύ. Ο καλός, ο κακός και ο άφραγκος, λέει ο Δημήτρης.
1: Καλά, αυτό είναι για όλους, να ξέρεις.
0: Γεια σου Δημήτρη, πολλά φιλιά. Καλησπέρα στο Σωτήρη, καλό απόγευμα αγάπες. Δεν μας είπε τίτλο ο Σωτήρης. Ο Άλεξ μας λέει: μία σπάνια αγάπη που έσβηνε τα άστρα.
1: Α, δεν την έχω δει αυτή. Είναι κοινωνική.
0: Μπορεί να, πώς να, αφού είναι, έχει να κάνει με τη ζωή του αυτό. Αυτός είναι ο τίτλος που βάζει στη ζωή του, σαν να ήταν ταινία.
1: Ναι,
0: μπορεί να μην υπάρχει αυτός ο τίτλος.
1: Ωραία.
0: Μια σπάνια αγάπη που έσβηνε τα άστρα. Κάτι μου θυμίζει αυτό με τα άστρα. Πες
1: τα άστρα, δεν ξέρω. Ένα παιδί μετράει τα άστρα, δεν είναι αυτό.
0: Δεν ξέρω. Ο Θεόδωρος λέει: μέχρι τα 13 Ντένις ο Τρομερός. Ναι. Μέχρι τα 21 Ρόδα Τσάντα και Κοπάνα.
1: Τέλειο.
0: Μέχρι τα 31 δεν θα σου πω είναι κατάλληλο.
1: Α, ναι, είναι ντοκιμαντέρ.
0: Και μέχρι τα 44 το λέω στην Αμέρικα. Αυτά είναι. Μ' αρέσει, τέσσερις διαφορετικούς τίτλους μας έδωσε. Πάρα πολύ ωραία παιδιά. Αν θέλετε εδώ είμαστε στα σοκαπογεύματα. Να συνεχίσετε να στέλνετε ωραία σας μηνύματα στο Viber 697-800-1048. Πάρα πολύ εύκολα και απλά. Αν η ζωή σας ήταν, γινόταν ταινία, τι τίτλο θα της δίνατε?

παγίδα η πόλη σου. Shock FM. Shock FM. Η μουσική σου. Shock FM 104,8.

0: Πάμε να σας γλυκάνω για ακόμα μία φορά με το εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος στα Ψαχνά και λίγο βιού 47 συγκεκριμένα στα Ψαχνά Ευβίας. Πώληση χονδρική λιανική, χονδρική σε Εύβοια, Βιωτία και Βόρεια Αττική. Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος από το 1989. Κάνει εξαγωγές και σε πολλές χώρες και έχει βέβαια για μένα τα ωραιότερα γλυκά και παγωτά.
1: Ναι.
0: Είναι φοβερά τα παιδιά μας εκεί. Και τα ωραία τα μαμαδίστικα, τα γαλακτομπούρεκα, τα παραδοσιακά, υπέροχες συνταγές.
1: Μαμαδίστικα.
0: Ρε παιδί μου, το λέω εγώ το μαμαδίστικο, το λέω το γλυκό. Γιατί
1: κατάλαβα, ναι.
0: Κατάλαβα πώς το λέω. Το πολύ παραδοσιακό.
1: Μπράβο,
0: το λέω μαμαδίστικο και γιαγιαδίστικο το λέω.
1: Ναι, ναι, τώρα κατάλαβα.
0: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος, Αγγελίγο Βιού 47, στα Ψαχνά Ευβίας.
1: Ναι.
0: Και. Τι ήθελα να πω, ήθελα να πω για την ιστορική στιγμή για την NASA. Ιστορική στιγμή λέει η Σοφή Αντενό. Σοφή Αντενό.
1: Πού είναι?
0: Είναι η Σοφή Αντενό, ξέρω εγώ, είναι από τη Βραζιλία.
1: Από πού,
0: τι σου κάνει εσένα,
1: Σοφή Αντενό.
0: Σοφή Αντενό.
1: Ιταλία. Όχι.
0: Από τη Γαλλία, ρε ζει, Αντρέα.
1: Γιατί μου έχω πάει Γαλλία και
0: ναι, αλλά το λέω με προφορά, δεν καταλαβαίνεις τη γαλλική προφορά μου.
1: Ναι,
0: δηλαδή,
1: ναι,
0: τι
1: ναι,
0: προσπάθεια
1: έχεις
0: κάνω.
1: Έχεις δίκιο, ναι, ναι, ναι.
0: Λοιπόν, η Σοφή Αντενό είναι η πρώτη Γαλλίδα που περπατάει στο διάστημα.
1: Α, δεν έχει περπατήσει άλλη.
0: Γαλλίδα μάλλον όχι. Η 44χρονη αστροναύτη Σοφία Αντενό πραγματοποίησε χθες Τρίτη,
1: ναι,
0: θέλω να σας πω, διαστημικό περίπατο έξω από τον Διεθνή Διαστημικό Σταθμό για την αντικατάσταση, λέει, μιας κεραίας επικοινωνιών.
1: Α, τι είχε χαλάσει.
0: Μάλλον.
1: Ναι, κατάλαβα.
0: Τι να σας πω, αυτός ο περίπατος διήρκησε περίπου, λέει, 6 ώρες και 30 λεπτά.
1: Σοπαρέ.
0: Αγάπη μου, αυτός δεν ήταν περίπατος. Αφού είπαμε το ότι πήγαινε. Είχε παρέα και τον.
1: Είχε βάλει αθλητικά τουλάχιστον.
0: Είχε παρέα και τον Ανίλ Μένον. Τώρα αυτός δεν ξέρω από πού είναι, Γάλλος είναι και αυτός δεν ξέρω τι να σας πω. Πάντως παρέα κάναν και φτιάχνανε, λέει, μαζί, σύμφωνα με την NASA πάντα.
1: Ναι.
0: Φτιάχνανε, λέει, κάτι κεραίες που είχαν χαλάσει.
1: Α, είχε πάει να γυρίσει το πιάτο, ρε. Δεν είχε καλό σήμα, θα σου πω, ναι, τώρα κατάλαβα. Τώρα που το πες, λέει,
0: γι' αυτό μου είχαν χαλάσει τα κανάλια σήμερα.
1: Κατάλαβες. Και τώρα πρέπει να πατήσεις πάλι συγχρονισμό. Κατάλαβες. Είχε το πιάτο γύρισε. Ναι, δεν είχε καλό σήμα.
0: Μόνο γαλλική τηλεόραση σήμερα βλέπουμε. Γαλλικά ντοκιμαντέρ.
1: Υπάρχει και η παράστα.
0: Αυτό.

καλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Ποιος μπαίνει στο Σκορπιό σήμερα, ποιος μπήκε βασικά.
1: Ποιος μπήκε, καλέ.
0: Μπήκε από το πρωί. Ναι. Η Σελήνη. Η Σελήνη μπήκε στο Σκορπιό.
2: Γίνει όπως η γη και η Σελήνη.
0: Ξέρετε τι σημαίνει αυτό, ε? Σημαίνει το ότι κάποια ζώδια, σε κάποια ζώδια φέρνει αναστάτωση αυτό. Oh. Ότι η Σελήνη μπήκε στο Σκορπιό.
1: Τι ήθελε και μπήκε.
0: Μα και εγώ τι να σου πω τώρα.
1: Δεν καθόταν απ' έξω.
0: Βρήκε τρύπα και μπήκε κι αυτή. Ξέρω εγώ τι να σου πω. Φέρνει ανατροπές, λέει, και εντάσεις. Ποιοι επηρεάζονται άμεσα. Ποια ζώδια, και είναι και πολλά ζωδιάκια από ό,τι βλέπω που επηρεάζονται άμεσα από αυτή την εισβολή τη Σελήνη στο Σκορπιό. Η Κρύη, ορίστε, εσύ επηρεάζεσαι.
1: Καλά, δεν μου έλεγες προχθές ότι, πώς το λένε, γίνονται πιο θετικά τα πράγματα και τέτοια.
0: Προχθές ήταν προχθές, δεν ήξερα ότι θα μπει η Σελήνη στο Σκορπιό.
1: Α.
0: Σήμερα όμως που μπήκε δεν επηρεάζεσαι.
1: Καλά, πότε μπήκε, εγώ δεν κατάλαβα τίποτα.
0: Ναι, γιατί είσαι κρυός. Ενώ μπήκε στο Σκορπιό. Ρώτα και τους Σκορπιούς πώς αισθάνονται σήμερα.
1: Πώς μπήκε, κατάλαβα, οκ.
0: Λοιπόν, οπότε επηρεάζονται, χωρίς πλάκα, οι Κρύοι, οι Ταύροι. Επηρεάζονται επίσης οι Δίδυμοι. Επηρεάζονται οι Ζυγοί. Επηρεάζεται ο Σκορπιός, αφού μπήκε η Σελήνη. Κοντζάμ Σελήνη μπήκε.
1: Πας καλά, ρε εσύ.
0: Είσαι καλά. Οι Εγώκεροι και οι Υδροχόοι, παιδιά. Ναι. Ευτυχώς εμείς τα ψάρια δεν επηρεαζόμαστε από αυτή την εισβολή της Σελήνης στον Σκορπιό.
1: Ναι.
0: Οπότε όλα καλά, μια χαρά εμείς περνάμε. Και
1: μπράβο,
0: υπόλοιποι,
1: και αυτό το είπες, ε.
0: Και οι υπόλοιποι που δεν είπα, γιατί δεν είπα μόνο τους ηχθείς, είναι και άλλα ζώδια που δεν είπα. Αλλά είναι πολλά που επηρεάζονται. Κρυός, Ταύρος, Δίδυμος, Ζυγός, Σκορπιός, Εγώκερος, Υδροχός.
1: Πω, πω, τώρα που με το είπες επηρεάστηκα εγώ. Και η σκέψη δεν μου έχει μπει ακόμα.
0: Σιγά, σιγά, μωρέ, που επηρεάζεται είναι αυτός.
3: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
4: Έγινε μια έρευνα μεταξύ γυναικών για το μέγεθος.
5: Οι
4: απαντήσεις των γυναικών.
5: Παλιά μου τέχνη να σηκώ.
4: Ποικίλες οι απαντήσεις των γυναικών. Και ερωτήθηκαν στα 5 εκατοστά τι έχετε να πείτε. Ούτε καν μπορώ να το πιάσω, λέει.
5: Δεν υπάρχει τώρα 5 εκατοστά.
4: Μπράβο, στα 7 εκατοστά δεν λέει και τίποτα.
5: Α, έχει απαντήσει.
4: Ναι. Στα 10 εκατοστά οι γυναίκες απάντησαν. Έχω δει και μεγαλύτερα.
5: Okay.
4: Λοιπόν, στα 12 εκατοστά, καλό, αλλά θα ευχόμουν να ήταν λίγο.
5: Έλα, βρε Γιώργο μου, και αυτή η αχόρταγη.
4: Λίγο μεγαλύτερο στα 15 εκατοστά. Δεν κακό. Στα 18 εκατοστά λέει η γυναίκα, τέλειο.
5: Όσο είναι 18.
4: Είναι ταμάμ, τόσο με το συμπάθειο.
5: Oh.
4: Λοιπόν, στα 20 εκατοστά. Στα 20 εκατοστά είπαν οι γυναίκες. Wow! Δεν ξέρω αν μπορώ να το καταφέρω.
5: Λοιπόν, στα
4: 25 εκατοστά οι γυναίκες είπαν φοβερό, αλλά θα το δοκίμαζα. Και φτάνουμε στο μέγεθος των 30 εκατοστό. Υπερβολική η πίεση που θα νιώσω στο στομάχι, λένε οι γυναίκες. Αυτή η έρευνα έγινε σε κηλικείο πολυσύχνατου σταθμού που αφορούσε το μέγεθος των σάντουιτς. Δεν ξέρω τι σκεφτείτε εσείς.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
6: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλιμπινίση, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
7: Αλιμπινίσης! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: Πίτσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη Χαλκίδα.
1: Στην Palaplast διαθέτουμε λύσεις για όλες τις κτηριακές υποδομές σωληνώσεων. Στις σύγχρονες εγκαταστάσεις μας παράγουμε ολοκληρωμένη γκάμα σωλήνων PVC, ενώ διαθέτουμε και εξαρτήματα για άρδευση, ίδρευση, αποχέτευση και υπονόμους. Προηγμένη τεχνολογία. Αυστηρός έλεγχος ποιότητας. Υψηλή απόδοση σε κάθε έργο. Palaplast. Λύσεις που αντέχουν στο χρόνο. Μάθετε περισσότερα στο palaplast.gr.
2: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Α. Η Α σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο eekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Α. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
3: Για το χατήρι του Σεβδά επιάσα το δοξάρι.
4: Ο Γρηγόρης Σαμόλης για πρώτη φορά στη Χαλκίδα. Για ένα κριτικό παραδοσιακό γλέντι που θα γίνει στη σχολή ΟΑΕΔ στο Βασιλικό.
5: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
4: Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των σχολών ΟΑΕΔ στο Βασιλικό. Διοργάνωση Σύλλογος Κριτών Ευβοίας Οψιλορίτης. Τηλέφωνα κρατήσεων 6974 185970 και 6936990431. Μην το χάσετε.
6: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός. Είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
7: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
6: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
7: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
6: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
7: Tours. Καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
6: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
7: Tours Beach Bar and Water Ski Park.
6: Stay salty. Εσύ τα βλέπεις όλα αυτά.
8: Πολύ ωραία, πολύ καθαρά.
6: Πολύ, άρα μιλάμε για Optics Poly.
8: Ακριβώς, γιατί τώρα στα Optics Poly έχει γυαλιά ηλίου και οράσεως με εκπτώσεις έως και 60%.
6: 60%? Πολύ καλό αυτό.
8: Πολύ καλό, πολύ στιλάτο και πολύ οικονομικό.
6: Όταν τα βλέπεις όλα πολύ καλά, ξέρεις που πας.
8: Optics Poly.
6: Εκπτώσεις που τις βλέπεις πολύ καθαρά.
9: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
10: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
9: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Ε με

0: τηλέφωνο.
1: Εργοδομήν Καστριώτης. Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
2: Let's go! Όλη μέρα αναμένω 24/7.

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Νουνού Γκούτα Κοπής 7,49 το κιλό. Αλφα μπύρα 500ml 3 συν 1 δώρο 5 ευρώ. Και μπύρα Άμστελ Εξάδα 330ml 5 ευρώ. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα.
2: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αειδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
3: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
2: Αλεμπινίσης. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.
6: Κρατάω τον τεράστιο κατάλογο από το σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας και νομίζω ότι σήμερα που θα πάω μία βόλτα, ένα μπέργκερ θα το χτυπήσω.
7: Α, μπέργκερ, ωραίο.
6: Έχω μέρες να φάω μπέργκερ, παιδιά, ειδικά από το σχολαρχείο που είναι καταπληκτικό. Χάμπουργκερ και χάμπουργκερ με αυγό ποσέ, παρακαλώ. Υπέροχο πιάτο. Μία μακαρονάδα με σολομό, δεν ξέρω, μου ταιριάζει πάρα πολύ με όλα. Ό,τι και να παίρνω, τα μακαρόνια με σολομό ή τα λιατέλες με σολομό πάντα είναι στο τραπέζι. Και βέβαια δεν ξέρω. Ξεχνάμε την υπέροχη ποικιλία με το μέτρο που γίνεται χαμός, viral στο σχολαρχείο. Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.
7: Εγώ πριν που λες ήμουν σπίτι και άνοιξα το ψυγείο και δεν είχα τίποτα, να ξέρεις. Ρε, εσύ δεν έχω δει το ψυγείο πιο άδειο. Δεν φαντάζεσαι. Οπότε θα πάω στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος, Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Παναγίτσα. Εκεί θα βρούμε και φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και καθημερινές μοναδικές προσφορές. Θα πάω να το γεμίσω.
6: Μπράβο. Σήμερα είναι Τεταρτούλα, είπαμε έτσι. Είναι 19 έχει ο μήνας. Είμαστε ακόμα στα Λεονταράκια, 19 Αυγούστου και έχει γενέθλια ο Τζον Στάμος.
7: Ο Τζον Στάμος, πίστευε.
6: Το θυμάσαι. Είναι ηθοποιός, ομογενής ηθοποιός από τη ΣΥΠΑ. Γεννημένος το 1963. Μου άρεσε αυτός ο ηθοποιός.
7: Πού θυμάσαι που έπαιζε?
6: Τώρα σε κάτι κωμωδίες παίζει και σε κάτι σειρές έχει παίξει, αλλά δεν θυμάμαι ακριβώς να σου πω.
7: Ναι.
6: Ο Νίκος Κακλαμανάκης.
7: Κακλαμανάκης.
6: Βεβαίως.

0: Ποδοσφαιριστής.
1: Α, όχι.
2: Ολυμπιονίκης, βρε. Ολυμπιονίκης στην ιστοπλοεία.
1: Μπερδεύτηκα.
2: Κακλαμανάκης έχει την μπάλα.
0: Έτσι πως το πες.
2: Ο Νίκος Κακλαμανάκης, πώς να το πω. Λοιπόν, χρόνια πολλά σε αυτό το όμορφο μελαχρινό αγόρι. Γεννημένο το 1968, Έλληνας Ολυμπιονίκης της Ιστιοσανίδας. Φίλτατε, Αντρέα.
1: Ναι.
2: Σου πω, παιδάκι μου. Ποιος άλλος, Μάρκο Ματεράτσι.
1: Α, Ματεράτσι.
2: Δεν τον ξέρω αυτόν.
1: Φόρμουλα 1.
2: Ιταλός πρώην διεθνής ποδοσφαιρίστης. Όλους μέσα έπεσε, ρε εσύ, Αντρέα. Στον τελικό, λέει, του παγκοσμίου κυπέλου του 2006 ήταν αυτός που έβρισε τον Ζινεντίν Ζεντάν.
1: Ναι. Ζεντάν. Το Ζεντάν, ναι.
2: Και ο Γάλλος Άσος του απάντησε με μια κουτουλιά που του στήχησε την κόκκινη κάρτα. Τι ωραίες χρονιές και αυτές στο ποδόσφαιρο.
1: Ωραία, ωραία μηνύματα.
2: Λοιπόν, αυτά δεν ξέρω κάποιον άλλον. Ένας Μοντεστό έχει γενέθλια. Ένας Νίκος Χίλμπεργκερ έχει γενέθλια.
1: Γερμανός.
2: Ναι, το βρήκε. Είναι και φόρμουλα.
1: Φόρμουλα 1.
2: Μπράβο, ναι.
1: Αφού το είπα πριν.
2: Έπεσε μέσα στον τελευταίο.
1: Ναι.
2: Λοιπόν, εσείς τι κάνετε, πώς είστε, στείλτε μας τα μηνύματα στο Viber. Οτιδήποτε θέλετε να πείτε, να μας πείτε. 697-800-1048 και δεχόμαστε και φωτογραφίες. Πού είστε, ακόμα και αν διακοπάρετε, δεν ζηλεύουμε.
1: Όχι.
2: Θέλουμε τη φωτογραφία από όπου και αν είστε, ρε παιδί μου.
1: Ναι.
2: Έτσι δεν είναι.
1: Εντάξει, τώρα έτσι πω το. Ξέρω
2: εγώ, εσύ.
1: Εγώ ζηλεύω, δεν μπορώ, ρε.
2: Άντε, ρε, που ζηλεύει. 697-800-1048 τα δικά σας μηνύματα στο Viber.

0: καλοκαιρινό βράδυ σημαίνει βόλτα στην παραλία. Καλή παρέα και φυσικά ένα δροσερό κοκτέιλ. Στο Queen Vanilla, Μακαρίου 13 στην παραλία της Χαλκίδας. Έχεις ωραία ατμόσφαιρα, θέα στη θάλασσα και όλα όσα χρειάζεσαι για να κλείσει όμορφα ημέρα. Queen Vanilla, Μακαρίου 13, παραλία Χαλκίδας. Τα καλοκαιρινά βράδια πια έχουν το δικό τους στέκι. Καλέ, τι ωραίες φωτογραφίες μας στέλνετε στο Viber. Μας στείλατε τη λίμνη Ιωαννίνων. Εκεί που πήγες.
1: Εκεί που πήγα, ναι.
0: Σωτήρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, είναι. Είναι τέλεια η λίμνη.
0: Έχει και βατράχια, λέει. Τα είδες εσύ τα βατράχια?
1: Όχι, δεν τα δα.
0: Τη λίμνη την είδες?
1: Από εκεί παίρνεις κύμναξη. Πώς το λένε, και πας στο νησί του Αλή Πασά.
0: Α, πήγες εσύ?
1: Όχι, είχα.
0: Ήταν ακριβό το εισιτήριο, κατάλαβα.
1: Αλλά είχα ξαναπάει τον Οκτώβρη, δε.
0: Α, έχεις ξαναπάει.
1: Ναι, και είχα πάει τέλος πάντων να βρω το μουσείο.
0: Ναι.
1: Αλλά ήταν κλειστό.
0: Ναι, λέγε τέτοια εσύ και μετά μου στέλνουν τα παιδιά στο Viber τι κακό έχω κάνει στην προηγούμενη ζωή μου.
1: Για
0: να είσαι εσύ απέναντι.
1: Άντε ρε.
0: Μα εγώ φταίω. Ο Θεόδωρος μας στέλνει φωτογραφία. Τι είναι αυτό, εταιρεία μεταφορών?
1: Ναι.
0: Α, και δουλεύει.
1: Ναι, ναι.
0: Οδηγάει αυτό το τεράστιο φορτηγό.
1: Ναι, αυτό το μαύρο.
0: Πω, τεράστιο το φορτηγό αυτό,
1: ναι,
0: ε.
1: Μεγάλη.
0: Λοιπόν, καλησπέρα στο Σταύρο. Μας στέλνει από τον Οροπό, από Πυρασφάλεια Οροπού. Λέει, σας ακούμε και παρτάρουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίστε τις εκπομπάρες σας να μας κάνετε παρέα. Και μας στέλνει και φωτογραφία από το αυτοκίνητο. Βλέπω και κάτι πόδια.
1: Καλά, με τα πόδια.
0: Βλέπω και τη στολή.
1: Αυτό πες.
0: Βλέπω και το λευγέ. Τι να πω, το αυτοκίνητο βλέπω. Αλλά βλέπω και τη στολή. Ωραία η στολή.
1: Ωραία η στολή.
0: Δεν ξέρεις. Οι άντρες με τις στολές, στο πυροσβέστη, στρατιωτική, αστυνομική.
1: Τα αρέσουν αυτοί.
0: Είναι το φόρτε μου.
1: Ναι, ναι. Τα ίδια λέει και η γυναίκα.
0: Α, η δικιά σου.
1: Ναι.
0: Ναι, αλλά δεν πήρε με στολή.
1: Ναι, ναι. Εντάξει, φοράς τους απόκριστη. Τι τώρα. Τώρα μας δουλεύεις.
0: Ρε, υπάρχομαι.

0: Λοιπόν, παιδιά, σήμερα ο Ανδρέας θα επανορθώσει.
1: Ναι.
0: Γιατί χθες είπε, θυμάστε, είπε μία έρευνα εκεί χαζή.
1: Για τις 10 χώρες.
0: Για τις 10 χώρες που πρέπει να πάμε να ζήσουμε όλοι, να φύγουμε από την Ελλάδα, και στις πρώτες θέσεις μας έβαλε το Μεξικό, τη Βραζιλία και τον Παναμά.
1: Ο Παναμά ήταν εδώ.
0: Και έπεσε κράξιμο από όλο το Viber. Σήμερα θα επανορθώσει.
1: Όχι, θα επανορθώσει σήμερα.
0: Το υπόσχεται, θα πει τις ευρωπαϊκές πόλεις.
1: Μπράβο.
0: Που βρίσκονται οι περισσότερες ελεύθερες γυναίκες.
1: Ορίστε, και έχω εγώ τη λίστα τώρα.
0: Από τι ωραία, άντε βρε αγόρια, ετοιμαστείτε.
1: Ορίστε, τι άλλο να κάνω.
0: Όχι, όχι, η αλήθεια είναι ότι είναι πολύ ωραίο αυτό που θα πεις τώρα.
1: Ναι, λοιπόν, είναι 25 πόλεις.
0: Ναι,
1: ναι, ναι, πόλεις, ναι. Στην 24, ας πούμε, είναι η Αθήνα.
0: Α,
1: έχει πολύ ελεύθερη γυναίκα.
0: Δηλαδή, στις 25 πρώτη ελευθερία. Προτελευταία θέση, τι πολλέ.
1: Ναι.
0: Δεν έχει πολλέ ελεύθερε για να είναι στην 24η από τι 25 που έχει την 25η εκεί.
1: Ναι. Κάτσε, περίμενε, θα ανέβω. Στην 20η θέση είναι.
0: Όλε
1: η...
0: θα μα τα πει.
1: Όχι, ρε παιδί, να σου πω αυτέ που καταλαβαίνω, γιατί είναι στα αγγλικά και δεν τι καταλαβαίνω.
0: Είπα κι εγώ.
1: Ναι. Στην 20 είναι η Μπαρσελόνα.
0: Βαρκελόνη.
1: Ναι. Στη 15η θέση είναι η Μπράγα. Ναι, ναι. Στη 10η θέση είναι η Βουδαπέστη.
0: Η Βουδαπέστη. Έχει ναι. ελεύθερε γυναίκε, αγόρια στη ναι. Βουδαπέστη.
1: Στην 6η θέση είναι η Βαρσοβία. Ήταν να πάω, δεν πήγα. Πήγα Κρακοβία εγώ.
0: Α, Βρασοβία.
1: Ναι, αυτό.
0: Ωραία.
1: Ναι, στη 4η θέση είναι Θεσσαλονίκη.
0: Έλα,
1: είναι η Θεσσαλονίκη στη 4η θέση, εσύ.
0: Τα κορίτσια στη Θεσσαλονίκη είναι ελεύθερα.
1: Όλα σου λέω, χαμός γίνεται.
0: Α, κοίτα να δει.
1: Εκεί θα πάω. Κατάλαβε.
0: Εσύ παντρεμένος άνθρωπος τώρα, γιατί τα σκαλίζεις αυτά.
1: Έλατε.
0: Και είχες και επέτειο χθες.
1: Ναι.
0: Θες να κοιμηθείς στο χαλάκι το welcome απόψε.
1: Πρέπει
0: να
1: κοιμηθώ στο
0: goodbye
1: εγώ. Λοιπόν, και στην πρώτη θέση που λες είναι η Ρίγα. Η Ρίγα δεν ξέρω πού είναι.
0: Η Ρίγα πρέπει να είναι στη Λετωνία, παιδιά.
1: Α, Λετωνία.
0: Ρίγα δεν είναι η πρωτεύουσα της Λετωνίας, αλλά είμαι και λίγο αγεωγράφητη. Απλά τώρα αυτό μου ήρθε. Ξέρω εγώ, λες να κάνω τόσο μεγάλο λάθος.
1: Ναι.
0: Άρα στη Ρίγα
1: ναι.
0: της Λετωνίας, από τη χειροφύσου τα θυμάμαι.
1: Πότε τι θέση ήταν η Ρίγα.
0: Άρα στη Ρίγα της Λετωνίας, αν είναι ξαναλέω η Ρίγα στη Λετωνία, πρέπει είναι οι περισσότερες γυναίκες που είναι ελεύθερες.
1: Είναι όλες ελεύθερες, και αφού στην πρώτη θέση σου λέω.
0: Πω!
1: Χαμός, εκεί θα πάμε.
0: Στη Ρίγα, αδερφές μου, στη Ρίγα. Γιατί δοκιμάστε, αγόρια, δεν ξέρετε καμιά φορά.
1: Ναι, πού πέφτει η Ρίγα τώρα, δεν ξέρω.
0: Είπαμε στη Λετωνία.
1: Όχι, ρε παιδί μου, πόσο είναι μακριά, αυτό λέω.
0: Δανία μας λένε.
1: Α,
0: η
1: Δανία.
0: Καλύτερη χώρα. Ναι, ρε Βασίλη, καλύτερη χώρα η Δανία, ωραία για να ζήσεις, αλλά. Έχει ελεύθερες.
1: Άμα δεν έχει, δεν πάω.
0: Άντε πάλι. Είπαμε, τα ζητάει ο οργανισμός. Είναι χαζό το παιδί. Είναι χαζό, χαζό.
2: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
3: Θέλω να μου πείτε, πριν αποκαλυφθεί το Everest, ποιο ήταν το πιο ψηλό βουνό στον κόσμο. Για να δούμε.
4: Ο Όλυμπος.
5: Όχι.
4: Γιατί οι Έλληνες τα ανακαλύψανε όλα.
5: Όχι.
4: Ποιο ήτανε.
5: Το Everest. Απλά δεν το είχαν ανακαλύψει ακόμα.
4: Με ενοχλείτε όλοι σας.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8.
6: Κοίτα πάτωμα, ωραίο ε.
7: Παλόκα είναι.
6: Πού το ξέρεις?
7: Μου το πει Μέρη.
6: Πού να δεις και το μπάνιο? Αριστούργημα.
7: Και αυτό Παλόκα.
6: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
7: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και είδη γίνης.
6: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
7: Τα πάντα έχει.
6: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
7: Άνα γεια σου. Έχει και την υποπαράδοτα πλακάκια έως 60%.
6: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
7: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και είδη γίνης, κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
6: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
7: Τηλέφωνο 2221-051-601.
6: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
2: Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
8: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
9: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για εσάς άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο Τινιακός.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.

0: Βουτήξτε και ηλεκτρονικά στο ανανεωμένο αριστούχο ή jumbo.gr.
1: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο, λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Αμπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
2: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
3: Όχι ρε μωρό μου, Χαλκίδα.
2: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
3: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
4: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
5: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
2: Εδώ έχει και θέα θάλασσα ρε αγάπη.
6: Αποφάσισες να βγεις, αλλά δεν θέλεις να χάνεις το χρόνο σου ψάχνοντας το που. Έχεις το στέκι σου, αυτό που ξέρεις ρε παιδί μου. Ότι όποτε και αν πας θα βρεις παρέα. Θα σχολαρμενήσεις τις γεύσεις, θα σχολαρχίσεις κουβεντούλα μαζί με κρασάκι και θα περάσεις ωραία. Αυτό σημαίνει σχολαρχείο. Με πιάτα που χορταίνει πρώτα το μάτι. Και όποτε είσαι εκεί νιώθεις σαν να έχεις πάει σε ένα φύλλο. Σχολαρχείο, Τζαρντίνι 2 Χαλκίδα. 22-21-0-23-289. Το σχολαρχήν εστί ψυχαγωγήν.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Κάποια μυστικά δεν φαίνονται, αλλά κάνουν τη διαφορά. Στο Unicorn θα βρεις ποιοτικά εσώρουχα για όλη την οικογένεια με επιλογές που αγκαλιάζουν την καθημερινότητά σου. Unicorn, Κρυεζώτου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Για το πάρτι του μικρού.
12: Για την επέτειό σας.
11: Για την προαγωγή της.
12: Για τα γενέθλιά του.
11: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
12: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
11: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
12: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
11: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Και αυτό που απολαμβάνω περισσότερο στο Tous Beach Bar and Water Ski Park στα πολιτικά Ευβοίας είναι η αίσθηση ελευθερίας. Νοικιάζεις σκάφος χωρίς δίπλωμα, φεύγεις ήρεμα στη θάλασσα, μόνος σου, με την παρέα σου, με το τέρι σου, με όποιον θέλεις. Και ζεις το καλοκαίρι των πολιτικών έτσι λίγο διαφορετικά. Water Ski, SUP, Kayak και Boat Trips, Tous στα πολιτικά Ευβοίας και Stay Salty.
1: Και επειδή έχουμε γενέθλια στο σπίτι, θα πάω στο εργαστήριο ζαχαροπλαστικής της Χρυσαφόπουλος, θα πάω να πάρω μια τούρτα. Επίσης, ξέρεις τι άλλο θέλω να πάρω που έχω να πάρω καιρό? Παγωτίνια.
0: Παγωτίνια!
1: Ναι, εσύ δεν φαντάζεσαι πόσο καιρό έχω να φάω.
0: Πεντανόστιμα.
1: Ναι.
0: Πεντανόστιμα και σε πολλές πολύ ωραίες γεύσεις.
1: Εργοστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Πόλη η Χονδρική Ηλιανική, Αγγελίγο Βιού 47, στα Ψεχνά Ευβοίας.
0: Από τις πιο καινούργιες ειδήσεις. Φρεσκαδούρα μυρίζει.
1: Οπα,
0: τόσο
1: έγινε.
0: Πολύ καινούργια έρευνα για τον έρωτα, για το πόσο διαρκεί τελικά ο έρωτας. Υποστηρίζει νέα έρευνα. Πόσο πιστεύετε διαρκεί ο έρωτας πια?
1: Ο έρωτας πλέον.
0: Ναι.
1: Ο, 3 λεπτά. Κύριε. Ναι, εκεί. Ναι, αφού δεν είναι και δουλειές.
0: Τι 3 λεπτά βρε κούνελε. Εγώ λέω τον έρωτα, το συνέστημα. Εγώ λέω για το συνέστημα τον έρωτα.
1: Ναι, και εγώ μιλάω από προσωπική εμπειρία.

0: Και για όσους ετοιμάζουν βαλίτσα για διακοπές, έχω να σας θυμίσω κάτι που συνήθως αφήνουμε για τελευταία στιγμή: τις πιτζάμες. Στο Unicorn Κρυαζόντου 41 θα βρούμε ανδρικές, γυναικείες και παιδικές πιτζάμες, δροσερές και άνετες για μικρούς και μεγάλους. Και με τις εκπτώσεις μέχρι το τέλος Αυγούστου είναι μια πολύ καλή ευκαιρία να ανανεώσετε όχι μόνο τη δική σας, αλλά και όλης της οικογένειας. Unicorn Κρυαζόντου 41 στη Χαλκίδα, μία βόλτα πριν τις διακοπές. Αξίζει.
1: Εγώ μετά που λες θα πάω στο σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος Γεωργίου Παπανδρέου στην έξω Παναγίτσα. Εκεί θα βρούμε φρέσκα φρούτα και λαχανικά κάθε μέρα και μοναδικές καθημερινές προσφορές. Συνταξικά τη διαβάζεις τώρα και γελάς.
0: Διαβάζω το μήνυμα του Θεόδωρου. Ρε που λένε σε κυνηγάνε και τρία δευτερόλεπτα. Λέει ή έχεις το κρεβάτι του φακίρι. Είναι για τα τρία δευτερόλεπτα που είπες νωρίτερα.
1: Δεν είπα τρία δευτερόλεπτα, είπα τρία λεπτά.
0: Συγγνώμη, τρία λεπτά. Έχει βάλει ένα τον Άκη, ναι, νόμιζα ήταν δύο. Ναι. Τρία λεπτά είπε, ναι, τρία λεπτά.
1: Εντάξει, είπαμε τρία δευτερόλεπτα.
0: Όχι, όχι, συγγνώμη. Τρία λεπτά, έχεις δίκιο. Τρία λεπτά είπες, αλλά φάνηκαν πολύ λίγα τα τρία λεπτά.
1: Ναι.
0: Ρε παιδιά, πόσο διαρκεί τελικά ο έρωτας, σύμφωνα με νέες έρευνες, πόσο διαρκεί όλη αυτή τα πρώτα στάδια, τα ωραία, τις σχέσεις, το πάθος, η έλξη, η σύνδεση, όλο αυτό με μία λέξη όταν είσαι ερωτευμένος. Κάποια στιγμή σύμφωνα με την επιστήμη όλο αυτό περνάει. Ξέρετε να μας πείτε πόσο?
1: Να σου πω εγώ.
0: Για πες.
1: Κανένα χρόνο.
0: Ένα χρόνο το περισσότερο. Έτσι είχε πει και ο Νίκος Καρβέλλας με την Άννα Βύση κάποια.
1: Εγώ πιστεύω ένα χρόνο.
0: Ότι φεύγει ο έρωτας και το πάθος. Ναι,
1: και μετά είναι η αγάπη.
0: Και έρχεται η αγάπη.
1: Μπράβο. Άλλο αγάπη, άλλο σεξ.
0: Όχι, δεν είναι ένας χρόνος. Δεν είναι ένας χρόνος, παιδιά.
1: Πόσο είναι?
0: Δεν θα βοηθήσω και δεν θα το πω από τώρα γιατί θέλω κάποιος να το βρει. Σκεφτείτε λίγο εδώ στα σοκαπογεύματα. Τι να έτσι, δηλαδή, κάνουμε μια εκπομπή, χαίρεστε, περνάτε καλά. Και να μην σκεφτείτε και λίγο να μας στείλετε κάτι.
1: Να μπει ένα χρόνο, όχι, λίγο είπα.
0: Λίγο είπες.
1: Ναι, λίγο είπα. Εγώ σκέψα τον πρώτο χρόνο τσακωνόμουν συνέχεια.
0: Εσύ τώρα πόσα χρόνια είσαι μαζί με την αγαπημένη σου?
1: Κάτσε, είμαι το 16, άρα 16, 26, εσύ, 10.
0: Πρόσεξε, ρώτησε παγίδα τώρα. Εσύ είσαι ακόμα ερωτευμένος?
1: Φουλ, άστο.
0: Γελάει, ρε. Λοιπόν, 6, 9, 7, 800, 104, 8. Τα δικά σας μηνύματα στο Viber.
1: Ναι.
0: Για πείτε μας, πόσο κρατάει ο έρωτος? Ποιος ξέρει? 6, 9, 7, 800, 104, 8. Μάτια μου.

0: μηνύματα μας στέλνετε για το πόσο κρατάει ο έρωτας. 2 χρόνια κρατάει ο έρωτας, λέει η Βίκη.
1: Δύο χρόνια. Και εγώ εκεί σου είπα.
0: Παιδιά, δεν είναι 2 χρόνια. Η επιστήμη άλλα λέει, οι καινούργιες έρευνες τώρα που βγήκανε και τις έχουμε αποκλειστικά εδώ στα σοκαπογεύματα. Τι να σας κάνω τώρα.
1: Ωραία.
0: Ο έρωτας δεν τελειώνει ποτέ, λέει ο Βλάσης ο ρομαντικός.
1: Ωραίος.
0: Γεια σου, ρε Βλάση, ωραίο. 2 μήνες, λέει ο Χρήστος.
1: Δύο μήνες.
0: Λίγο εμένα μου φαίνεται 2 μήνες. Μέχρι να γνωρίσει τον άλλον, πότε σου πέρασε κιόλας, ρε Χρήστο.
1: Και εμείς είναι λίγο.
0: 1 εβδομάδα, λέει η Βάσο. Εκεί που νόμιζα ότι δεν υπήρχαν χειρότερα από τους 2 μήνες. Έχουμε και τη 1 εβδομάδα τώρα.
1: Ρε, εσύ να πάρ' το φίλο μου.
0: Ο Βασίλης λέει τώρα πάρ' τον, γιατί δεν βλέπω καμιά σωστή απάντηση, ναι, εδώ πέρα και δεν το αποκαλύπτω ακόμα. Ο Βασίλης μας λέει δεν υπάρχει απάντηση σε αυτή την ερώτηση. Ανάλογα το αμόρε.
1: Α, ωραίο και αυτό. Σωστό. Πολύ σωστό αυτό.
0: Κατάλαβες. Έχει και αυτό μία βάση.
1: Κάτσε παρά εγώ το φίλο μου, το Τσατζιμπιτακόπουλο. Να το ρωτήσω. Περίμενε.
0: Τσάτζι Πιτακόπουλο.
1: Ναι, περίμενε. Να του κόστα ή να.
0: Πόσο κρατάει ο έρωτας, πες.
1: Ναι,
0: αυτό,
1: αυτό
0: θα το βρει.
1: Ναι,
0: γιατί
1: αυτό.
0: Εγώ έχω έρευνα, παιδιά. Τι.
1: Έλα, καλησπέρα.
2: Τι θες να. Καλησπέρα, Ανδρέα.
1: Τι έγινε.
2: Πώς πάει.
1: Καλέ, πού είναι αυτό το φάνη.
0: Καλέ, πού είστε φίλοι.
1: Έλα. Να σου πω να σε ρωτήσω κάτι.
2: Σε χαρά, σε χαρά.
1: Ναι.
2: Φυσικά, ρωτήσε μου.
1: Ναι. Πόσο κρατάει ο έρωτας ένα ζευγάρι.
2: Δύσκολη ερώτηση.
0: Έω και δύσκολη.
2: Πόσο κρατάει ο έρωτας. Δεν ξέρω, εξαρτάται για το τι μιλάμε. Δηλαδή, μιλάς για το πάθος, μιλάς για τη βαθιά συντροφική αγάπη, γιατί είναι διαφορετικά πράγματα.
0: Όχι για την αγάπη, για τον έρωτα.
1: Τον έρωτα, σου λέει.
2: Για τον έρωτα.
1: Ναι.
2: Οκ. Okay. Κοίτα, ο έρωτας γενικά στις περισσότερες περιπτώσεις λένε ότι έχει ένα χρονόμετρο.
0: Ναι.
2: Συνήθως, ειδικά στον ανθρώπινο εγκέφαλο. Υπάρχει όμως ο όρος, υπάρχει και εκείνο το κομμάτι το οποίο δημιουργείται μια αγάπη συντροφική. Που άμα είναι να υπάρχει ένα ζευγάρι.
0: Τι πήρε αυτό τώρα.
2: Όχι, όχι, δεν λέει. Δεν νομίζω, έτσι. Απλά κάτι προσπαθώ να σε δώσω ένα. Γιατί το βλέπω, δηλαδή, γενικά.
0: Ναι, πες μας, άστο γενικά. Πολύ σάλτσα βάζεις, βρε Χριστιανέ μου. Πες 1 μήνα, 2 μήνες, 5 μήνες, 1 χρόνο.
1: Ναι.
2: Ο μέσος όρος άνες. Στατιστικά είναι 6 μήνες.
0: Πάπα!
2: Αυτό που είναι αγάπη.
1: Πόσο!
0: Πόσο!
2: Ξέρω, 6 μήνες είναι ο μέσος.
0: Έλα, έλα!
1: Το βρήκε! Μπράβο! Έλα, έλα, σε φιλό, φιλάκια, γεια! Έλα, γεια!
0: Παιδιά, δεν το πιστεύω. Ο φίλος σου είναι ξερόλας, ξέρει τα πάντα.
1: Ρε, εσύ αφού στο είπα.
0: Παιδιά, σύμφωνα με την τελευταία, την πιο φρεσκαδούρα έρευνα που έχω, 6 μήνες κρατάει ο έρωτας και το βρήκε ο Τσάτζι Πιτακόπουλος. Και ένα χειροκρότημα.
1: Μπράβο!
0: Μπράβο!
1: Εντάξει, ο τύπος είναι τρομερός, ξέρει τα πάντα, ρε.
0: Ρε, δεν πιάνεται.
1: Δεν υπάρχει, ρε.
0: Καλά, τώρα έτσι χάρηκα. Μπράβο του. Τι κερδίζει.
3: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
4: Είναι ένα ζευγάρι στο σπίτι. Ο άντρας σε παιδιά έχει αράξει και διαβάζει την εφημερίδα του, που ξαφνικά μπαίνει η γυναίκα στο δωμάτιο και του πατάει ένα χαστού και κτάω. Καλά ρε γυναίκα, της λέει ο άντρας. Καλά ρε, τι έπαθες, γιατί με χτυπάνε. Τι έγινε, δεν έχω καταλάβει. Τι είναι αυτό το χαρτάκι που βρήκα στην τσέπη του παντελονιού σου και γράφει πάνω Ελένη.
0: Και μένα με λένε Μαρία.
4: Ρε αγάπη, δεν θυμάσαι που πριν μια εβδομάδα πήγα στον υπόδρομο. Ελένη έλεγαν το όνομα που τα πόνταρα όλα, ρε αγάπη. Χίλια συγγνώμη, λέει η Μαρία στον άντρα της. Χίλια συγγνώμη, καταλαβαίνεις. Μερικές φορές μου βγαίνει η ζήλια. Ελπίζω, μωρέ, να μην σε πόνεσα. Εντάξει, ρε αγάπη, δεν πειράζει. Εντάξει, καταλαβαίνω.
0: Σαν εμένα ακούγεται.
4: Να σου, μετά από 2 μέρες, ο άντρας διαβάζει την εφημερίδα ραχτός και όπως είναι εκεί αμέριμνος, τρώει ένα μπάτσο. Τα παίρνει και το τυχαίνει. Τι έπαθες πάλι, τι έγινε, ρε αγάπη, τι έγινε, λέει ο άντρας. Τηλεφώνει στο άλογο σου, είναι έγκυος.
0: Άπατο χρόνο να έχεις, Γιώργο.
3: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίσιο.

0: Ήμουν πρόγονοι έλεγαν ίνος εφραίνει καρδίαν. Και εγώ λέω ίνος και καλό φαγητό και μεζέδες και μουσικούλα και καλή παρέα. Πώς είναι στο σχολαρχείο που τρως και πίνεις και διασκεδάζεις και σχολαρχίζεις να βλέπεις τη ζωή αλλιώς και να νιώθεις σχολάρχοντας. Έτσι, σχολαρχείο, όχι αστεία.
1: Σχολαρχείο, Τζιαρντίνι 2, Χαλκίδα, 22-21-0-23-289.
0: Κι όλα σχολαρχίζουν εδώ.
2: Κάποια μέρη δεν είναι απλά προορισμός, είναι ολόκληρο καλοκαίρι.
3: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
2: Water Ski, Wakeboard, Wake Surf.
3: Cubes, SUP, Kayak, Boat Trips.
2: Ενοικιαζόμενα σκάφη χωρίς δίπλωμα για μοναδικές εξερευνήσεις.
3: Τους καφές από το πρωί, κοκτέιλς δίπλα στην πισίνα.
2: Φαγητό, μουσική και τα πιο summer weekend parties.
3: Τους Beach Bar and Water Ski Park.
2: Stay salty.
3: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
4: Κάθε ώρα μετράει. Κάνε την επόμενη να αξίζει. Επενδύοντας σε νέο σπίτι με την Εργοδομή Καστριώτης.
5: Να ζήσετε νυφούλα μου, να φροντίζεις το γιο μου, να τον έχεις ευχαριστημένο, ε! Ό,τι πιάνεις, Χρυσαφόπουλος να γίνεται.
6: Εντάξει, πεθερούλα μου, το κατάλαβα. Γλυκά μόνο από το Χρυσαφόπουλο.
7: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Γλύκα ανώτερης ποιότητας. Από το 1990, πατισερί, προφιτερόλ, γλυκά ταψιού, παγωτά.
8: Εργαστήριο ζαχαροπλαστικής Χρυσαφόπουλος. Χοντρική πώληση σε Εύβοια και Βιωτία. Κατάστημα Λιανικής, Αγγελίγο Βιού 47, Ψαχνά Εύβοιας. Τηλέφωνο 22-28-0-25000.
9: Θέλεις ποιότητα στα προϊόντα που διαλέγεις? Αδαμόπουλος. Τις τελειότερες προσφορές για οικονομικές αγορές. Αδαμόπουλος. Τα πάντα για εσένα και την οικογένειά σου. Αδαμόπουλος. Όπως κατάλαβες, η απάντηση είναι μία. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Μόνο για λίγες ημέρες. Νουνού Γκούτα Κοπής 7,49 το κιλό. Αλφα μπύρα 500 ml 3 συν 1 δώρο 5 ευρώ. Και μπύρα Άμστελ Εξάδα 330 ml 5 ευρώ. Σούπερ μάρκετ Αδαμόπουλος. Γεωργίου Παπανδρέου 590, έξω Παναγίτσα.
10: Κάθε μέρα στην παραλία της Χαλκίδας υπάρχει ένας προορισμός. Queen Vanilla. Κάτι παραπάνω από παγωτό. Τζελάτο με αυθεντική ιταλική φινέτσα. Γλυκά που γοητεύουν. Καφές που υπογράφει τη στιγμή. Κοκτέιλς που απογειώνουν τη νύχτα. Queen Vanilla. Love at first lick.
11: Άντε ρε, πρότυπο τελικά.
12: Ναι, και εσείς το πρώτο. Πάει, χαθήκαμε.
11: Σιγά, το βράδυ έχουμε προπόνηση.
12: Από τότε που γνωριστήκαμε στο water polo, είμαστε κάθε μέρα μαζί. Κάτι παραπάνω από φίλοι.
11: Γιατί δεν είναι μόνο το άθλημα.
12: Είναι η παρέα,
11: οι αγώνες,
12: οι φίλοι που γίνονται οικογένεια.
4: Ο Νοχ Χαλκίδας καλεί όλα τα παιδιά, αγόρια και κορίτσια να γνωρίσουν το water polo. Με δωρεάν πρώτο μήνα για νέες εγγραφές.
12: Νοχ Water Polo Χαλκίδα. Μπε σε μια ομάδα με ιστορία, μείνε όμως για την παρέα.
4: Χορηγός επικοινωνίας Shock FM 104,8.
13: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
14: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
13: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
14: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
13: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
14: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
13: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
14: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
13: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
14: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
13: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
14: Τον Αλυμπινίση εσύ.
13: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
14: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
13: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
14: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
13: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
14: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
13: Και ακριβώς απέναντι.
14: Και λίγο διαγώνια.
13: Έστω. Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
14: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
13: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
14: Ανάποδα ρε Γιώργο.
13: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
15: Σοκ FM. Σοκ FM απογεύματα. Καλώ στο το παιδί.
16: Καλώ στην κουκλάρα μου. Τι κάνει, κοριτσάρα μου, όμορφη. Σου λυπιά.
15: Πάρα πολύ.

0: Είσαι καλά, αφού δεν έβλεπα την ώρα να έρθει. Γιατί, για καλό το είπα.
1: Ναι. Για να μάθει τον καιρό, όχι να με δει.
0: Για όλα. Έχει γίνει πια εδώ, αναπόσπαστο κομμάτι τη εκπομπή.
1: Μπράβο, τουλάχιστον έχει γούστο.
0: Πώς θα είναι τα πράγματα, ζεστούλα και αύριο. Αύριο είναι Πέμπτη, έχω στις μέρες, ρε παιδιά.
1: Και είναι μαζί μου, θα χάσει.
0: Έχω χάσει τον μπούσουλα.
1: Ναι.
0: Αύριο λοιπόν Πεμπτούλα, πάρα πολύ
1: πεμπτούλα.
0: Ωραία.
1: Λοιπόν, αύριο Πέμπτη που λες 20 Αυγούστου, στη Χαλκίδα αναμένεται ζέστη και κυρίως έθριος καιρό.
0: Έχεις χάσει τα λόγια σου μαζί μου.
1: Ναι. Με τη θερμοκρασία να κινείται περίπου στους 35 με 36 βαθμούς.
0: Α, παιδιά, θα έχει ζέστη πάλι αύριο. Εν τω μεταξύ, να σου πω, ρίξε μια κλεφτή ματιά, το έχει μπροστά σου έτσι για την Κυριακή.
1: Γιατί
0: είπαν ότι η Κυριακή θα είναι η πιο ζεστή μέρα της εβδομάδας όλης.
1: Αυτό που το διάβασες.
0: Σε κάποιον έγκυρο μετεωρολόγο. Το είπε ένας έγκυρος έτσι, άνθρωπος.
1: Ωραία. Για να του λέει, τι βλακείς.
0: Α, κατάλαβα, δεν έχεις να μας πεις κάτι. Μα, μέχρι για σήμερα ήξερες. Ναι. Εντάξει, ευχαριστούμε πάρα πολύ, να είσαι καλά.
1: Για μπάνιο θα είναι καλή μέρα που λες αύριο, το μεσημέρι. Το μεσημέρι θα έχει αρκετή ζέστη.
0: Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ναι. Με τη μέρα πληρώνεσαι με το κομμάτι. Δηλαδή, αν πει για 2-3 μέρες παραπάνω, θα ζητήσει άλλα λεφτά.
1: Ναι, πιάνει την περιορία.
0: Τι είναι αυτό, ρε, που τον βρήκαμε, ρε. Λοιπόν, αν σήμερα η παρέα κανονίσει έξοδο, έχω πρόταση. Σχολαρχείο στην παραλία τη Χαλκίδα. Οι περίφημες ποικιλίες με το μέτρο, εκλεκτά κρεατικά, αυθεντική ελληνική μεζέδε, παγωμένες μπύρες και η θάλασσα ακριβώς μπροστά σας δημιουργούν το ιδανικό σκηνικό για ένα όμορφο καλοκαιρινό βράδυ. Σχολαρχείο Τζιαρντίνι 2 στην παραλία της Χαλκίδας.

0: Καλησπέρα στην Κατερίνα, καλησπέρα Χριστίνα, καλησπέρα στη Μέρη. Πολλά πολλά φιλιά σε όλα μας τα κορίτσια και σε όλα τα παιδιά που μας στέλνουν στο Viber. Θα ασχοληθώ με τον Tom.
1: Τον Tom, τον Cruise.
0: Όχι, τον Tom, τον Jerry. τον Tom Holland.
1: Α, τον Spider-Man.
0: Tom Holland, ο Spider-Man, ο οποίος θα κερδίσει, παιδιά, για την ταινία, λέει, Spider-Man Brand New Day.
1: Ναι.
0: Θα κερδίσει πάνω από 100 εκατομμύρια δολάρια.
1: Πω, μόνο.
0: Τι μόνο, μωρέ!
1: Ρε, εσύ πάρα πολλά πλάκα κάνω.
0: Μωρέ, τι μόνο. Η ταινία, παιδιά, σαρώνει στο box office, έχοντας ξεπεράσει τα 2 δις μέσα σε 3 Σαββατοκύριακα από την κυκλοφορία της. Οπότε καταλαβαίνετε. Είχε συμφωνήσει, λέει, να πάρει 20 εκατομμύρια συν bonus.
1: Συν bonus, κατάλαβα.
0: Συν bonus από
1: Bourbon.
0: Συν bonus από τις εισπράξεις.
1: Α, κατάλαβα.
0: Οπότε βγαίνει αυτή τη στιγμή να πάρει 100 εκατομμύρια και θα ανέβει κι άλλο το ποσό. Να μου το θυμηθείς.
1: 100 συν 20 που θα πάρει, που έχει πάρει ή όχι. Ή 100 συνολικά. Αυτό δεν κατάλαβα. Είμαι θεωρητική εγώ.
0: Τώρα έχει σημασία.
1: Όχι, ναι, παιδί.
0: Τέλος πάντων, πάνω από 100 εκατομμύρια πάντως είναι να κερδίσει ο συγκεκριμένος ηθοποιός. 20 εκατομμύρια, λέει, ήταν το πρώτο συμβόλαιο, η συμφωνία και μετά ήταν τα μπόνους τα υπόλοιπα.
1: Η γυναίκα του.
0: Η Ζεντάγια,
1: άλλη από εκεί.
0: Άλλη από εκεί.
1: Και αυτή θα πάρει, λογικά.
0: Παίζει και αυτή στο καινούριο Spider-Man.
1: Παίζει και αυτή και παίζουν και οι δύο μετά στην Οδύσσια.
0: Το ζευγάρι το ίδιο παίζει και στην Οδύσσια.
1: Ναι, δεν το ξέρεις.
0: Να μου θυμηθείς ότι αυτό το ζευγάρι πρέπει να έχει κάποιο βίσμα, κάποιο μέσον στο Hollywood.
1: Ναι,
0: δεν εξηγείται.
1: Έχει παιξίδι στην Οδύσσια τώρα.
0: Δεν εξηγείται. Δεν είναι πάρα πολλά αυτά τα λεφτά. Τι τα κάνουνε.
1: Ναι, δεν ξέρω, δεν δίνουν και σε εμάς.
0: Ναι, σε εμάς θα δώσουνε. Δηλαδή πραγματικά. Πηγή, λέει, μίλησε στο μέσο, ανέφερε ότι δεν υπάρχει ανώτατο χρηματικό όριο στο ποσό που μπορεί να κερδίσει ο ηθοποιός από την ταινία.
1: Α, δεν είναι.
0: Δηλαδή ανεβαίνει και ανεβαίνει και ανεβαίνει και δεν ξέρουμε πόσο θα φτάσει.
1: Συν τους χορηγούς και αυτά.
0: Γιατί είναι χαλό. Γιατί μέσα σε 3 μόνο Σαββατοκύριακα έχει φτάσει η ταινία τα 2 δις. Οπότε μόνο εκεί θα φτάσει η ταινία, μόνο.
1: Όχι,
0: 2 δις.
1: Ας σκέψω, εγώ δεν έχω πάρει το ακόμα. Δεν θα ανέβει κι άλλο.
0: Έλατε, εγώ πάλι, ούτε εγώ.
1: Αυτό, άμα πάμε μαζί, ανέβει κι άλλο.
0: Δύο στους δύο δεν έχουμε. Να βοηθήσουμε κι εμείς, να πάρει κάτι παραπάνω το αγόρι. Τέλος πάντων, επειδή τώρα μιλάμε για τόσα λεφτά και επειδή ξέρεις, εμείς εδώ έχουμε τις αφραγγίες μας.
1: Ναι.
0: Πάω να σε κεράσω μία βάφλα.
1: Δεν με κερνάς.
0: Έτσι να πάνε τα φαρμάκια κάτω.
1: Μπράβο,
0: πάμε στο Queen Vanilla που έχει καταπληκτικές βάφλες με παχωτό από πάνω, Παναγία μου. Τέλειες όμως. Βρίσκεται στην παραλία της Χαλκίδας το Queen Vanilla, Μακαρίου 13. Ένας καλοκαιρινός προορισμός μέσα στην πόλη. Είναι ένα σημείο που μπορείς να πας όλες τις ώρες της ημέρας, το πρωί για καφέ, μέσα στη μέρα για παγωτό, βάφλα ή γλυκό και το βράδυ για δροσερά, υπέροχα cocktails, ωραία ατμόσφαιρα και θέα στην παραλία.
1: Να σε ρωτήσω κάτι τώρα άλλο. Την Οδύσσια την είδες?
0: Ούτε την Οδύσσια είδα.
1: Εγώ πήγα και την είδα 2 φορές. Φαντάζομαι πόσα λεφτά έχει πάρει από μένα.
0: Γιατί την είδες 2 φορές?
1: Δεν σου είπα ότι πήγα με την Πεθερά.
0: Δεν έχω να πω κάτι άλλο.

0: Ξέρω τι θα κάνεις απόψε.
1: Τι? Α, ναι.
0: Πώς λένε η ταινία? Ξέρω τι έκανες πέρσι.
1: Ναι.
0: Ξέρω τι θα κάνεις απόψε. Σίγουρα σε αυτό που θα κάνεις θα είναι μέσα και η πεθερά.
1: Ναι, ναι, ναι.
0: Διακοπές πεθερά, ταινία Οδύσσια πεθερά,
1: ναι.
0: Επέτειος προχθές με την πεθερά.
1: Ναι.
0: Σήμερα θα λείπει πεθερά.
1: Όχι, ρε, πας καλά.
0: Είπα και εγώ, έλα.
1: Αφού σήμερα θα κάνουμε οικογενειακά τα γενέθλια.
0: Παιδιά, έπεσα μετά, μέσα.
1: Μετά θα βγούμε με φίλους.
0: Ορίστε.
1: Ναι.
0: Πάντως η πεθερά θα είναι.
1: Ναι, ρε.
0: Έμα, ναι.
1: Ναι.
0: Παιδιά, πρώτη
1: μη σου πω, είναι πιο σίγουρη είναι η πεθερά παρά η νύφη.
0: Πρώτη φορά, παιδιά, είδατε που του είπα εγώ τι θα κάνει. Το ήξερα.
1: Ναι, ρε.
0: Δεν υπήρχε περίπτωση.
1: Όχι,
0: σήμερα.
1: Ναι.
0: Να τη χαίρεσε και πάλι.
1: Ευχαριστώ πάρα
0: να
1: πολύ.
0: Να περάσετε υπέροχα σήμερα.
1: Ευχαριστούμε.
0: Και εμείς, βέβαια, οι υπόλοιποι θα ράξουμε, δεν ξέρω τι θα κάνουμε, αλλά περιμένουμε και το Σαββατοκύριακο. Διότι τα Σαββατοκύριακα στο Τούζ, αγαπημένα μου παιδιά, στα πολιτικά Ευβίας έχουν ρυθμό και ωραία ατμόσφαιρα. DJ sets, μουσική, κοκτέιλ δίπλα στην πισίνα και παρέες που περνάνε καλά. Τους στα πολιτικά Ευβίας και stay salty και αυτό το καλοκαίρι.
2: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
3: Δεν καταλαβαίνω κάτι, ρε παιδιά.
0: Τι?
3: Γιατί όταν μια γυναίκα, ρε παιδί μου, μένει έγκυος, πάνε όλοι.
0: Και ρωτάει εμένα.
3: Μένει έγκυος, γιατί και εσύ μπορεί να το έχεις κάνει. Και πάνε όλοι και χαϊδεύουν την κοιλίτσα της και της λένε να σου ζήσει, συγχαρητήρια κτλ.
0: Ναι.
3: Δεν καταλαβαίνω, ρε παιδιά. Δεν έχει πάει κανένα στον άντρα να του χαϊδέψει τα καλαμπαλίκια και να του πει μπράβο, συγχαρητήρια, συγχαρητήρια. Εμείς δεν δουλέψαμε γι' αυτό.
0: Με άμορφη Γιώργο, συγχαρητήρια.
3: Δηλαδή.
2: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
4: Κοίτα πάτωμα, ωραίο, ε!
5: Παλόκα είναι.
4: Πού το ξέρεις?
5: Πού το πιμέρι.
4: Πού να δεις και το μπάνιο. Αριστούργημα.
5: Και αυτό Παλόκα.
4: Μα καλά, αυτός ο Παλόκας τι έχει?
5: Κατάστημα Παλόκα. Έχει τα πιο ντιζαϊνά τα πλακάκια και ήδη γίνεις.
4: Έχει και πλακάκια εξωτερικού χώρου για τη βεράντα.
5: Τα πάντα έχει.
4: Δηλαδή εντός εκτός Παλόκα.
5: Άνα γεια σου. Έχει και την Μοπαράδο τα πλακάκια έως 60%.
4: Αύριο το πρωί πάμε Παλόκα.
5: Παλόκα. Μεγάλη γκάμα σε πλακάκια και ήδη γίνεις. Κορυφαίων οίκων που αναδεικνύουν κάθε χώρο.
4: Έκτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Βασιλικού.
5: Τηλέφωνο 22 21 051 601.
4: Παλόκα. Ποιότητα και αισθητική που σε κερδίζει.
6: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
7: Καταστήματα επίπλων Τινιακός. Κατασκευάζουμε έπιπλα για σας άριστης ποιότητας στις καλύτερες τιμές της αγοράς. Χαράνδρη, Ηλιούπολη, Νίκαια, Ήλιο, Νέα Ιωνία και στο tiniakos.gr. Έπιπλα Τινιακός. Οικονομία και έξυπνες επιλογές για μια ολόκληρη ζωή.
8: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery 22 21 05 44. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop πάει παντού.
9: Μαρία,
10: τι είπες?
9: Πόλη,
10: τι είπες, δεν άκουσα.
9: Ε,
10: άστο, αυτό πάει πολύ άσχημα. Πάμε Optics Πόλη.
8: Γιατί στα Optics Πόλη τώρα έχεις ακουστικά βαρικοείας, σύγχρονα και διακριτικά, με εκπτώσεις έως και 40%.
9: Τι είπε το παιδί?
10: Πολύ καλά ακούω, 40% έκπτωση.
8: Optics Πόλη, για να μην ακούς πόλη μπερδεμένα, αλλά πόλη καθαρά.
11: Το αυτοκίνητό σου σε πάει παντού. Φρόντισέ το όπως του αξίζει. Πριν από κάθε διαδρομή, η πρώτη στάση είναι Γλίκας. Αναλώσιμα, μπαταρίες, καθαριστικά και αξεσουάρ. Γλίκας. Τρίτο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης.
12: Let's go! Όλη μέρα αναμένω, 24/7 πάντα φωτισμένο. Snap!

0: στο τρελό περίπτερο. Αν το σκέφτηκες, το έχει. Στην παλιά γέφυρα της Χαλκίδας και στο λιμάνι της Νέας Αρτάκης. Και Smiley Bus στα κτέλ Χαλκίδας.
1: Το καλοκαίρι δεν θέλει υπερβολές. Θέλει το κατάλληλο μαγιό. Στο Unicorn θα βρεις μαγιό για όλη την οικογένεια με ποιότητα και εφαρμογή που ξεχωρίζουν. Unicorn, Κριεζώτου 41, Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicornpavlaunderwear.gr.
2: Όταν η σκίαση γίνεται μέρος της αρχιτεκτονικής, η διαφορά φαίνεται. Το σύστημα κάθετης σκίασης G-Zip προσφέρει αποτελεσματική προστασία από τον ήλιο, τη θερμότητα και τις καιρικές συνθήκες με υψηλή αντοχή στον άνεμο και απόλυτα ομαλή αθόρυβη λειτουργία. Ιδανικό για κατοικίες, ξενοδοχεία, καφετέριες, εστιατόρια και κάθε σύγχρονο επαγγελματικό χώρο. G-Zip Vertical Systems από τα συστήματα σκίασης Θανάσης Ρώσης. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rosis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798. Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
0: Για το πάρτι του μικρού.
3: Για την επέτειό σας.
0: Για την προαγωγή της.
3: Για τα γενέθλιά του.
0: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
3: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
0: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
3: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
0: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: σταθμός των επιτυχιών στη Χαλκίδα. Shock FM 104,8.
1: Φταίς που τείχους κοιτάω, παντού σε ζητάω.

0: Η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Η καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: μένα.
1: Με το λαλαλα, το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στη τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral, είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
2: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμας παντού.
1: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: τρελό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Ναι, καλημέρα σας τον κύριο Γιώργο.
2: Ο ίδιος.
1: Θέλω να κάνω μια ερώτηση και μου δώσαν το τηλέφωνό σας για μια αποστολή, ένα δέμα από τα αλυτά.
2: Ναι.
1: Αυτό πάει με τα κιλά, σωστά, έτσι δεν είναι?
2: Τι εννοείτε, να στείλετε, να πάρετε, τι?
1: Όχι, θέλω να στείλω. Έχουμε κάνει μια πατέντα με τη γυναίκα μου. Ακούστε τώρα τι κάνουμε. Σκεφτήκαμε μια πατέντα. Επειδή είναι να πάμε Θεσσαλονίκη. Ναι. Λεφτά δεν υπάρχουν.
2: Ναι.
1: Να σταλθούμε και οι δύο μέσω το ΕΛΤΑ. Δηλαδή να μπούμε σε δύο μεγάλες βαλίζες και να μας στείλουν τα ΕΛΤΑ Θεσσαλονίκη.
2: Ωραίο.
1: Γίνεται.
2: Πολύ καλό. Πολύ. Γίνεται, ναι.
1: Με τα κιλά, γι' αυτό ρωτάω με τα κιλά. Γιατί αν πάω εγώ θα είμαι υπέρβαρο.
2: Γίνεται.
1: Πόσο πάει το κιλό?
2: Εσείς είστε παχύς, εσείς. Τη γυναίκα σας, ξέρω εγώ.
1: Η γυναίκα μου είναι, είναι 53 κιλά.
2: 53 κιλά.
1: Ναι, μπαίνει σε μικρή βαλίτσα.
2: Πότε θα πάτε, θα φύγετε σύντομα, να τη κάνετε μια δίαιτα, να χάσει 5-6 κιλά, να πέσει κάτω από τα 50.
1: Γιατί, τι γίνεται μετά τα 50?
2: Έχει μια έκπτωση καλύτερη.
1: Θα να βάλω την πεθερά μου που έχει γίνει λείψανο. Σε καλούμε από το Show FM και το Show FM Morning Show.
2: Να είστε καλά, σας ακούω.
1: Ο Δημήτρης μας έβαλε σε πάρουμε τηλέφωνο και να σου κάνουμε έτσι μια μικρή πλακίτσα.
2: Ποιος ο πατεώνας?
1: Ο γαμπρός.
2: Α, θα τον σκίσω.
0: Ξύπνα Χαλκίδα. Ο Γιώργος και η Μαρία ξυπνούν τα αγαπημένα σας πρόσωπα. Εσύ ποιον θέλεις να ξυπνήσουμε? Στείλε τώρα το δικό σου wake up call στο Viber του Show Cafe 697-800-1048 και ξύπνησέ τους.
1: You ready?
3: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τη πίτσα σαν τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
3: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Show Cafe 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: Ελλάδα. Τηλεφωνικό κέντρο 2262-059-925. Καταστήματα Αθήνα, Νέα Φιλαδέλφια, Σχηματάρη, Θεσσαλονίκη. Τώρα και στο www.dimitroulakos.gr.
1: Θεόδωρος Δημητρουλάκος ΑΒΕ. Και όλοι θα μείνουν σε αυτό το ράφι.
2: Για το χατήρι του Σεβδά. Επιάσα το δοξάρι.
3: Ο Γρηγόρης Αμόλης για πρώτη φορά στη Χαλκίδα. Για ένα κριτικό παραδοσιακό γλέντι που θα γίνει στη σχολή ΟΑΕΔ στο Βασιλικό.
4: Σε ένα σπήλιο μοναχός μου.
3: Παρασκευή 28 Αυγούστου στις 9 το βράδυ στον προαύλιο χώρο των σχολών ΟΑΕΔ στο Βασιλικό. Διοργάνωση Σύλλογος Κριτών Ευβοίας Οψιλωρίτης. Τηλέφωνα κρατήσεων 6974 185970 και 6936990431. Μην το χάσετε.
5: Βρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
6: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
5: Στη Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
3: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
5: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
3: Χρόνης Μιμίδου Όμικρον Έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
5: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
7: Το μέλλον χτίζεται σήμερα και το ξεκινάμε μαζί σας. Η Εργοδομήν Καστριώτης φέρνει το μέλλον της επένδυσής σας σήμερα. Από την κατασκευή πολυκατοικιών έως τη δημιουργία μιας ξεχωριστής μονοκατοικίας, η Εργοδομήν Καστριώτης μετατρέπει κάθε όραμα σε ασφαλή επένδυση. Εργοδομήν Καστριώτης. Δώσε αξία στο μέλλον σου με τη σωστή επένδυση.
8: Εργοδομήν Καστριώτης. Τηλεφωνήστε στο 2221 604692.
9: Δεν είμαι κακός πειρατής. Είμαι σκατζόχυρος με καλή καρδιά. Και με λένε Καπετάν Σκα. Ψάχνω θησαυρούς για να τους μοιράζω στους φτωχούς.
10: Η Μαρία Μπούτσικα υπογράφει το πρώτο της παραμύθι «Το ταξίδι του καλόκαρδου πειρατή». Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία και στο nikasbooks.gr.
11: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
12: Αντάβγεις, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
11: Στην τράπεζα πήγες?
12: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο. Άλλαξες, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
11: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
12: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
11: Και αυτή σου μύρισε?
12: Αυτή κι αν μου μύρισε.
11: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
12: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
11: Στον Αλεμπινίση?
12: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
11: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
12: Εντάξει, θα φας τώρα?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Όχι.
12: Θα φας?
11: Ναι.
3: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
11: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
3: Και ακριβώς απέναντι.
11: Και λίγο διαγώνια.
3: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
11: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
3: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
11: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
3: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Είναι η Μαρία που λέτε καλά μου παιδιά. Είναι η Μαρία και γυρνάει από το σχολείο και πάει στη μαμά. Μαμά, σου εξομολογηθώ κάτι ρε μανούλα, λέει τώρα η Μαρία στη μαμά της. Σήμερα ρε μανούλα πήγα με το Θανασάκη στις τουαλέτες και μου έδειξε το πουλάκι του ρε μαμά.
2: Εγώ.
1: Καλά λέει η μαμά, το καταπίνει όσο μπορεί. Και λέει το μαράκι στη μαμά. Ρε μαμά, όμως το πουλάκι του Θανάση είναι σαν φιστίκι. Τι λέει η μαμά, τόσο μικρό? Όχι, τόσο αλμυρό.
2: Έλα ρε εσύ Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο καφέ 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Ψάχνεις έναν όμορφο τρόπο να κλείσεις την εβδομάδα σου? Παραμυθένιο Restaurant Bar στο κλιμάκι Πετριών Ευβοίας. Μοναδικές μουσικές βραδιές, υπέροχες γεύσεις, δροσερά ποτά δίπλα στο κύμα. Αυτή την Παρασκευή, 21 Αυγούστου, στις 8.30, έντεχνο, λαϊκό και ρεμπέτικο με τη Σοφία Μπελιώτη και τον Αντώνη Δρακονάκη. Κλείσε τη θέση σου και ζήσε μια ξεχωριστή βραδιά στο παραμυθένιο Village Beach Resort and Spa. Κάθε Παρασκευή, ένας λόγος να βγεις.
2: Αν δεν μπορείς να πας εσύ στο Coffee Shop, έρχεται το Coffee Shop σε εσένα. Coffee Shop Delivery. 2221-0544. Σπίτι, δουλειά, όπου κι αν είσαι, Coffee Shop. Πάει παντού.
3: Όταν δεν ακούτε καθαρά, δεν χάνετε απλώς ήχους. Χάνετε μικρές στιγμές, όπως μια καλή μέρα, ένα αστείο. Στην Γαλλιώτος Air Care φροντίζουμε για αυτό εδώ και πάνω από 60 χρόνια. Γνωρίστε τις προηγμένες λύσεις ακουστικών βαρικοΐας Phonak και Philips, την κορυφαία εξυπηρέτηση και την επιλογή για κατοίκον ενημέρωση χωρίς κόστος. Γαλλιώτος Air Care. Κλείστε τώρα δωρεάν ραντεβού ενημέρωσης στο 22210-92400 ή στο γαλλιώτος.gr. Βρείτε μας και στη Χαλκίδα, στην οδό Παπαναστασίου 15. Γαλλιώτος Air Care. Γιατί η ζωή είναι οι στιγμές που ακούμε.
4: Θέλω εργαλείο που να κόβει, να βιδώνει, να λύνει και να δένει.
5: Destral Δεδούσεις. Το έχει.
4: Θέλω κόλλα πλακιδίων, αλλά επαγγελματική.
5: Ή τα 30, ή τα 40, κερακόλ. Το έχει.
4: Θέλω Μακίτα, Σκυλ, Ολέο Μακ, Φίσκαρς και να μην τρέχω σε 5 μαγαζιά.
5: Destral. Το έχει.
4: Θέλω και μονοτικά, γυψοσανίδες, χρώματα κυμολίας, θερμοπρόσωψη.
5: Είπαμε. Destral. Το έχει.
4: Και κάτι για τον κήπο.
5: Το έχει πριν το ζητήσει.
4: Destral AVE, αφή Δεδούση.
5: Από το μέχρι το επαγγελματικό, ό,τι πεις, το έχει.
4: Λεωφόρος Χαλκουτσίου, θέση γέφυρα και Βασιλικός Ευβοίας.
5: Τηλέφωνο 22950-35005.
6: Εκεί που η θάλασσα συναντά τις αυθεντικές γεύσεις. Στο μικρό λιμανάκι του Λευκαντίου σας περιμένει η Ταβέρνα Πλάτανος. Χειροποίητο κοντοσούβλι, προβατίνα, σπιτικά μαγειρευτά, φρέσκα ψάρια, κρυθαρό το γαρίδας, γαρίδο μακαρονάδα και εκλεκτή θαλασσινή μεζέδες, πάντα με ποιότητα και προσιτές τιμές. Ανοιχτά όλο το χρόνο. Take away 22-21-40-21-35. Πλάτανος. Κάθε γεύμα μία μικρή απόδραση.
7: Ό,τι χρειάζεται το αυτοκίνητό σου είναι ένα κλικ μακριά. glikaspavlashop.gr. Και φυσικά σε περιμένουμε στο κατάστημα Γλίκας στο 3ο χιλιόμετρο Χαλκίδας Αρτάκης. glikaspavlashop.gr. Η εύκολη επιλογή για το αυτοκίνητό σου.
8: Φέτος το καλοκαίρι, η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομο, σκοποβολή και ψάρεμα. Αιδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
9: Για το πάρτι του μικρού.
10: Για την επέτειό σας.
9: Για την προαγωγή της.
10: Για τα γενέθλιά του.
9: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
10: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
9: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
10: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
9: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

Ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία. Σοκ FM Morning Show. Ο μυστικός ήχος του Σοκ FM Morning Show.
1: Και τι είναι άραγε αυτό που ψάχνουμε? Για 104,8 ευρώ μετρητά. Τι είναι αυτό?
2: Εγώ πιστεύω ότι είναι αμαξοστοιχεία τρένου. Η παλιά αμαξοστοιχεία.
1: Α, ποια περιοχή είσαι?
2: Αμαλιάδα.
1: Αμαλιάδα. Λενά.
2: Ναι.
3: Μπράβο, Λενά! Ναι, ρε, Λενά!
2: Αλήθεια!
1: Αλήθεια, 104,8 ευρώ μετρητά είναι δικά σου, Λένα, μου συγχαρητήρια.
2: Ευχαριστώ πολύ. Δεν το πιστεύω.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
1: You ready?
4: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
5: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Shock FM 104,8.
6: Αλυμπινίσης, hey!
7: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο, με φρέσκια ζύμη αλυμπινής

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
2: Cubes, wakeboard, water ski, adrenaline on.
3: Stay salty στο Tous Beach Bar and Water Ski Park.
4: Πολιτικά ευβίας.
5: Welcome to Paradise. Beach Bar φτελιά. Καλώς όρισες στο πιο hot beach bar της Κοπέλου. Σε ένα παραδεισένιο περιβάλλον με καταγάλανα νερά και χρυσή ψηλή άμμο. Με θέα το απέραντο του κιανού ορίζοντα σε μια παρθένα παραλία. Σε περιμένουμε να γνωρίσεις την απόλυτη χαλάρωση και διασκέδαση όλη μέρα από τις 9 το πρωί. Απόλαυσε τον καφέ σου, τα νόστιμα snacks και τα δροσιστικά κοκτέιλ μας και άσε την ατμόσφαιρα να σε συνεπάρει. Beach Bar φτελιά στην Σκόπελο. Καθημερινά από τις 9 το πρωί. Τηλέφωνο κρατήσεων 6971-7293-32.
6: Από τη Χαλκίδα ξεκινάει ένα ταξίδι στον μαγικό κόσμο των γνώσεων. Κρόνος, φροντιστήρια μέσης εκπαίδευσης. Οργανωμένα τμήματα επιλεγμένων μαθητών, γυμνασίου, γενικού λυκείου και ΕΠΑΛ. Μαθήματα για όλα τα επιστημονικά πεδία με σύγχρονες εκπαιδευτικές μεθόδους. Κρόνος. Μια άλλη διάσταση στη γνώση.
7: Ο ιδανικός εξωτερικός χώρος δεν εξαρτάται από τον καιρό. Σχεδιάζεται. Οι σύγχρονες πέργολες Pergo System, Roma Louvre System και Compact Pergo System των συστημάτων σκίασης Θανάσης Ρώσης προσφέρουν προστασία από ήλιο, βροχή και καιρικά φαινόμενα, αναβαθμίζοντας την αισθητική και τη λειτουργικότητα κάθε χώρου. Για κατοικίες, ξενοδοχεία, εστιατόρια, καφετέρειες και επαγγελματικούς χώρους. Θανάσης Ρώσης, συστήματα σκίασης. Μελέτη, κατασκευή, τοποθέτηση και τεχνική υποστήριξη. Εξυπηρέτηση σε Εύβοια και Αθήνα. Μάθετε περισσότερα στο rossis.gr ή καλέστε στο 6985-069-798.
8: Είμαι ο Νίκος Οικονόμου. Όταν είμαι παιδάκι, δεν φανταζόμουν ποτέ ότι θα φορέσω τη φανέλα της Εθνικής και θα παίξω στα μεγαλύτερα κλαμπ της Ευρώπης. Με την ΑΓΕΧ θέλω να ανάψω αυτή τη σπίθα στα παιδιά της Χαλκίδας. Να τους δώσω χώρο, πίστη και σωστή καθοδήγηση. Ώστε να κυνηγήσουν και αυτά το δικό τους όνειρο όπως έκανα και εγώ και να το κάνουν πραγματικότητα.
9: Ακαδημίες ΑΓΕΧ. Οι καλύτερες ακαδημίες.

0: ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε, σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
0: Πού είσαι και δεν σε βλέπω? Είπαμε, δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
0: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα, ρε Μαρία?
0: Μία πόρτα έχει, ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
0: Τον Αλυμπινίση, εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
0: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
0: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
2: Αλυμπινίσεις, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
0: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
2: Και ακριβώς απέναντι.
0: Και λίγο διαγώνια.
2: Έστω, Αλυμπινίσεις Πινσαρία.
0: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
2: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
0: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
2: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

νούμερο 1 ποτέ δεν μιλάει για νούμερα. Τα νούμερα μιλάνε για αυτόν. Shock FM 104,8.

0: Όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
4: Σοκ FM
1: 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
4: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.
4: Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show.
1: Στις 29 του Σεπτέμβρη η Γη θα αποκτήσει, παιδιά, δεύτερο φεγγάρι. Ένας μετεωρίτης θα περάσει δίπλα από τη Γη. Αυτός ο μετεωρίτης θα μείνει λόγω του μαγνητικού πεδίου που έχει η Γη δίπλα της. Οι επιστήμονες το ονόμασαν αυτό το φαινόμενο Mini Moon. Ένα Mini Moon θα σκάσει στη Γη και θα κάθεται εκεί πέρα τώρα για δύο μήνες.
2: Άρα φεγγαράκι.
1: Ναι.
2: Το φεγγάρι πώς είναι στα αγγλικά?
1: Ένα, το είπαμε, Moon.
2: Η φεγγαράρα.
1: Να σου πω, αρνούμε να συνεχίσω τη συνεργασία. Δεν την θέλω.
2: Ας μην ρωτήσω το φεγγαράκι.
1: Κάσε,
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
3: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
0: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
4: Για το πρωινό σου ξεκίνημα, για το διάλειμμα στη δουλειά, για τη στιγμή που θέλεις κάτι γλυκό, αλμυρό, φρέσκο και προσεγμένο. Coffee Shop, κρέπες, pancakes, σαλάτες, μπαγκέτες, σφολιάτες και επιλογές για κάθε ώρα της ημέρας. Coffee Shop στο Βασιλικό. Delivery 22-21-0544. Coffee Shop, η πιο νόστιμη στάση στο Βασιλικό.
5: Όχι ρε αγάπη μου, καράμπαμπα.
6: Όχι ρε μωρό μου, χαλκίδα.
5: Όχι αγάπη, εγώ καράμπαμπα θέλω.
6: Μα ρε μωρό μου, σε όποιο κούλι και να πάμε, πλέον είναι το ίδιο.
7: Ψητοπολείο Κούλης τώρα και στην παραλία Καράμπαμπα. Ίδια ποιότητα, απολαυστική γεύση. Με το ψητοπολείο που έχει μεγαλώσει γενιές και γενιές στη Χαλκίδα.
8: Αρχιεπισκόπου Μακαρίου 47. Τηλέφωνο Καράμπαμπα 22 210 94 969.
5: Εδώ έχει και θέα θάλασσα, ρε αγάπη.
9: Πρε Γιώργο, πότε θα βγούμε από τα σανσέρ? Όλο πάνω κάτω πάμε.
10: Τόσο καιρό το περίμενα. Να μην το χαρώ.
11: Στη Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον, με έτη εμπειρίας, σας προσφέρουμε ολοκληρωμένες λύσεις για ανελκυστήρες.
12: Αναλαμβάνουμε τη μελέτη, εγκατάσταση, συντήρηση, αναβάθμιση και επιστοποίηση ανελκυστήρων, καθώς και αναβατόρια αμαία.
11: Εξυπηρετούμε τεχνικές εταιρείες, ιδιώτες, επαγγελματικούς χώρους, ξενοδοχεία σε Αθήνα, Εύβοια και Σάμο. Με γραφεία στην Αθήνα και στη Χαλκίδα, Λεωφόρο Χαϊνά 2.
12: Χρόνης Μιμίδου όμικρον έψιλον. Τηλέφωνο 210-4910-007.
11: Ανεβάζουμε το επίπεδο της ασφάλειας κάθε μέρα.
13: Στη Χαλκίδα η κατασκευή περνά σε νέα διάσταση. Η Εργοδομήν Καστριώτης είναι η ομάδα που χτίζει τα όνειρά σας γρήγορα, με ακρίβεια και σε τιμές που σέβονται τις ανάγκες σας. Μας προτιμάτε για τη σχέση εμπιστοσύνης που δημιουργούμε μαζί σας. Εργοδομήν Καστριώτης. Γιατί κάθε έργο αξίζει κορυφαίο αποτέλεσμα και έγκαιρη παράδοση.
14: Εργοδομήν Καστριώτης. Η δική σας σίγουρη επιλογή για κατασκευές που ξεχωρίζουν. Τηλεφωνήστε τώρα στο 22 21 60 46 92. Η καλή μέρα φαίνεται από τον καλό ύπνο. Στο Unicorn θα βρείτε πιτζάμες και homeware για όλη την οικογένεια σε σχέδια που θα λατρέψετε. Unicorn, Κριεζότου 41 Χαλκίδα. Ποιότητα χωρίς συμβιβασμούς. Για online shopping βρείτε μας στο www.unicorn-underwear.gr.
15: Ο ήχος του κύματος, ο ήλιος που δει πάνω από τη θάλασσα, ένα πιάτο γεμάτο αρώματα, ένα δροσερό κοκτέιλ με φόντο το ηλιοβασίλεμα. Καλώς ήρθες στο Solibar για καφέ, προσεγμένο φαγητό και premium cocktails μέχρι αργά το βράδυ. Με ξεχωριστές γεύσεις, μεγάλη ποικιλία κρεατικών και φιλόξενη ατμόσφαιρα. Και κάθε Κυριακή, πάρτι με ελληνική μουσική. Solibar by Ola Club, στην παραλία Χαλκουτσίου Οροπού. Γιατί μερικές φορές οι διακοπές είναι πιο κοντά από όσο νομίζεις.
16: Όταν η επιστήμη ερευνά, βρίσκεις τον καλύτερό σου εαυτό. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Προσωποποιημένα διατροφικά προγράμματα, σχεδιασμένα αποκλειστικά στις ανάγκες σου. Είτε για αδυνάτισμα, είτε για πάχυνση, είτε είσαι έγκυος ή θυλάζεις, είτε αθλείσαι εντατικά, είτε έχεις κάποια δυσανεξία, εδώ πετυχαίνεις τον στόχο σου. Διαιτολογικό γραφείο Ιωάννα Ταπούτη. Νεοφύτου 60, Χαλκίδα. Τηλέφωνο 2221-073-470. Σύμμαχός σου, η επιστήμη.
17: Για το πάρτι του μικρού.
18: Για την επέτειό σας.
17: Για την προαγωγή της.
18: Για τα γενέθλιά του.
17: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
18: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
17: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
18: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
17: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Το αγαπημένο σου ραδιόφωνο χωράει στην τσέπη σου. Ζωντανές εκπομπές, μουσική και παρουσιαστές που δεν είναι απλώς viral. Είναι η παρέα σου κάθε μέρα.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμες παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Τρία μικρόβια, παιδιά, και συζητάνε μεταξύ τους. Είναι το μικρόβιο του δοντιού, το μικρόβιο του αυτιού και του εδίου. Και έχουν πιάσει την ψηλή κουβέντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δοντιού και λέει: καλά, ρε παιδιά, σας πω τι έχω πάθει. Κάθε μέρα έρχεται ένα τριχωτό πράγμα στο στόμα και προσπαθεί να με αρπάξει. Εγώ κρύβομαι πίσω από το δόντι και δεν τα καταφέρνει. Άσε, ρε, του λέει το μικρόβιο του αυτιού. Άσε, εγώ τι παθαίνω. Κάθε μέρα, ακούστε, παιδιά, λέει: κάθε μέρα μπαίνει ένα περίεργο άσπρο πράγμα στο αυτί. Προσπαθεί να με αρπάξει και εγώ τι κάνω. Μπαίνω όλο και πιο βαθιά και δεν τα καταφέρνει. Τι λέτε, ρε. Τι λέτε, λέει το μικρόβιο του ιδίου. Αυτά δεν είναι τίποτα. Εμένα, παιδιά, έρχεται ένας καράφλας τύπος και είναι τελείως αναποφάσιστος. Δεν ξέρει τι να κάνει. Θέλει να μπει, θέλει να βγει.
2: Θέλει να μπει.
1: Οπότε ο ηλίθιος μπαινοβγαίνει όλη την ώρα, δηλαδή. Και σαν να μην έφτανε αυτό. Φτύνει και τα πάντα. Πετάγεται το μικρόβιο του δικητού. Όπα. Αυτόν τον αλήτη τον ξέρω κι εγώ.
2: Έλα, Γιώργο.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
4: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, ό,τι!

0: πίτσα και τα δύο με φρέσκια ζύμια λιβυνίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Καφές, κοκτέιλς, γεύσεις.
2: Weekend parties. Stay salty στο Two Speed Bar and Water Ski Park.
3: Πολιτικά ευβίας.
4: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
5: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον Αλεμπινίση? Τρώω πίτσα.
4: Στην τράπεζα πήγες?
5: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
4: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
5: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
4: Και αυτή σου μύρισε?
5: Αυτή κι αν μου μύρισε.
4: Ρε, κακομπέλα που βρήκαμε με τον Αλεμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
5: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
4: Στον Αλεμπινίση?
5: Ναι, όχι. Όχι, στην τράπεζα.
4: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον Αλεμπινίση σε χάνω.
5: Εντάξει, θα φας τώρα?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Όχι.
5: Θα φας?
4: Ναι.
0: Αλεμπινίσης, με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
4: Αλεμπινίσης καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
4: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλεμπινίσης Πινσαρία.
4: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλεμπινίση θα πας.
4: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλεμπινίση θα φας.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show.
1: Ποιο ελληνικό νησί έχει 45 γράμματα?
2: 45 γράμματα.
1: Ναι, ελληνικότατο νησί με 45 γράμματα.
2: Δεν ξέρω.
1: Έλα ρε Μαρία, έλα, έχεις γυρίσει και όλο τον κόσμο ρε πουλάκι μου, πολύ ταξιδεμένο κορίτσι είσαι, δεν ξέρεις νησί της Ελλάδος με 45 γράμματα?
2: Όχι.
3: Θα το πω.
1: Ναι.
3: Μύκονος.
2: Αχ ρε παιδιά, γιατί?
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Στο Cafe 104,8. Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
4: Φέτος το καλοκαίρι η καρδιά της διασκέδασης χτυπάει στα ειδονάκια στη Σκάλα Οροπού. Απόλαυσε την ένταση στα συγκρουόμενα. Ζήσε τη μαγεία του καρουζέλ και του σαφάρι. Για τους μικρούς φίλους, τραμπολίνο, πύργος αναρρίχησης, υπόδρομος, σκοποβολή και ψάρεμα. Αιδονάκια Σκάλα Οροπού. Το απόλυτο καλοκαιρινό πάρκο της Αττικής.
5: Για το πάρτι του μικρού.
6: Για την επέτειό σας.
5: Για την προαγωγή της.
6: Για τα γενέθλιά του.
5: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
6: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
5: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
6: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
5: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

χέρια ψηλά, παιδιά!

0: ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το La La La σε iOS και Android.
1: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίσι.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.
3: Βάλε

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Είμαι η Κατερίνα Λιόλιο και ακούω μόνο Νίκο Χαλκούση.

0: Νίκος Χαλκούσης, non-stop. Ο Νίκος Χαλκούσης μιξάρει μόνο επιτυχίες.
1: Γεια σας, είμαι η Δέσποινα Βανδύ και ακούτε non-stop mix με τον Νίκο Χαλκούση.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το La La La και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το La La La, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πιτσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πιτσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξεις τον κρεμό.

Αυτός είναι ο Σοκεφέ. Είναι ο Σοκεφέ. Γνωστός ως και οι επιτυχίες. Σοκεφέ 104,8.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Και τι έγινε που επιμένω για μια θέση σε ένα λάθος τρένο.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

καλά. Ο Σοκ FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία
1: στο Cafe Morning Show.
2: Και είναι μια μέρα που λέτε στο σχολείο καθηγητή.
3: Και λέω το γλιτώσαμε.
2: Και ζητάει από τα παιδάκια να γράψουν μια ιστορία που να περιέχει τις έννοιες θρησκεία, αριστοκρατία, έρωτα και μυστήριο. Μέσα σε 5 λεπτά ο Τωτός τελειώνει την έκθεση και σηκώνει το χέρι. Κύριε, τελείωσα. Έπαθε σοκ ο καθηγητής. Τι έγινε, ρε φίλε, μέσα σε 5 λεπτά κατάφερες να γράψεις την έκθεση. Ναι, κύριε, φοβερό. Διάβασε μας τι έγραψες. Αχ, Θεέ μου. Θρησκεία.
3: Α.
2: Είπε η πριγκίπισσα αριστοκρατία. Νομίζω είμαι έγκυος έρωτας. Ναι. Αλλά δεν ξέρω από ποιον. Μυστήριο.
3: Γιώργο!
0: Γιώργος και Μαρία. Στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr.
4: You're ready!
5: Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον αλυμπινίσει, λέω εγώ.
5: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe. 104,8.
6: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: θάλασσα. Και τα δύο με φρέσκια ζύμη αλιμπινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι, όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις Πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίσεις θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίσεις θα φας.

0: τραγουδάρες και δεν ξέρω ποιο να πρωτοβγάλω story.
1: Shock FM, η καλύτερη μουσική της Χαλκίδας. Ακούστε.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιον σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: φέτος το καλοκαίρι θα λιώσω πάνω σε μια ξαπλώστρα.
1: Πρώτη ξαπλώστρα κύμα.
2: Το καλοκαίρι σου.
3: Η επιτυχία σου.
2: Το ραδιόφωνο σου.
3: Shock FM 104,8.

0: το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Shock FM 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλιμπινίση γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι 6-7 το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλιμπινίσης. Απόγευμα με τον καφέ ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλιμπινίση. Και το βράδυ κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλιμπινίσης. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλιμπινίσης. Μεγάλη ανακάλυψη σε λέω.
1: Για το πάρτι του μικρού.
2: Για την επέτειό σας.
1: Για την προαγωγή της.
2: Για τα γενέθλιά του.
1: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
2: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Αλιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
1: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
2: Πινσαρία Αλιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
1: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: καλύτερη μουσική της Χαλκίδας.
1: Καλύτερη.
2: Έχω λίγο το λογαριασμό και ένα σπινάκι τελευταίο πριν πληρώσω.
0: Σοκ FM 104,8. Ακούστε.

0: μουσική παρέα, όλα σε μία εφαρμογή.
1: Κατέβασε το λαλαλα και ακούμε παντού.
0: Κατέβασε το λαλαλα, η νούμερο 1 εφαρμογή για ραδιόφωνο σε iOS και Android.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Πες μου στα αγγλικά, θέλω ένα φθηνό βιβλίο κλειδί.
2: Ένα φθηνό βιβλίο κλειδί.
1: Ναι, θέλω να μου πεις στα αγγλικά, θέλω ένα φθηνό βιβλίο κλειδί. Πες μου πώς είναι.
2: I want a cheap book key.
0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
3: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκ FM 104,8.
4: Αλυμπινίσης.
0: Πίτσα ή πίντσα, και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη Αλυμπινίση.

0: Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Έλα ρε Μαρία, πού είσαι τόση ώρα?
2: Εγώ που είμαι ρε Γιώργο ή εσύ που είσαι?
1: Στο κέντρο είμαι ρε Μαρία, έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω.
2: Όχι Γιώργο, εγώ είμαι στο κέντρο έξω από τον Αλυμπινίση και σε περιμένω. Ακόμα δεν ξεκίνησες.
1: Βρε σου λέω στον Αλυμπινίση είμαι και πήρα και να φάω.
2: Πού είσαι και δεν σε βλέπω, είπαμε. Δεν είσαι ψηλός, αλλά θα σε έβλεπα αν ήσουν εδώ.
1: Μπροστά στην πόρτα είμαι. Τι εννοείς δεν είμαι ψηλός?
2: Κι εγώ μπροστά στην πόρτα είμαι.
1: Σε ποια πόρτα ρε Μαρία?
2: Μία πόρτα έχει ρε Γιώργο.
1: Λοιπόν, περίμενε, τι βλέπεις απέναντί σου?
2: Τον Αλυμπινίση εσύ.
1: Κι εγώ τον Αλυμπινίση βλέπω. Τι άλλο βλέπεις?
2: Έναν παππού να τρώει μία πίτσα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Εσύ τι βλέπεις?
1: Μια ξανθιά να τρώει κρέπα και να μιλάει στο τηλέφωνο. Πω πω την καημένη. Σίγουρα χρωματοψία έχει. Φοράει πορτοκαλί παντελόνι με πράσινη μπλούζα. Σαν μανταρίνι είναι.
2: Πορτοκαλί παντελόνι φοράω εγώ. Γιώργο, τσακίσου και έλα απέναντι και θα σου πω εγώ ποια είναι σαν μανταρίνι.
0: Αλυμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
2: Αλυμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
2: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλυμπινίσεις πινσαρία.
2: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, Αλυμπινίσεις θα πας.
2: Ανάποδα ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, Αλυμπινίσεις θα φας.

0: φετινό καλοκαίρι θα είναι γεμάτο τρέλα.
1: Τρελό καλοκαίρι.
2: Τρελό καλοκαίρι με το ράδιο κολλημένο εδώ.
0: Ένα,
2: μηδέν, τέσσερα, οκτώ. Σοκ FM 104,8.

0: όταν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο ραδιόφωνο ακούς, θυμήσου.
1: Σοκ FM.
2: Σοκ FM 104,8.
3: Σοκ FM 104,8.
1: Σοκ FM 104,8.
0: Πες τους ότι ακούς Σοκ FM.
1: Σοκ FM.
0: Σοκ FM 104,8.

Ανακάλυψε καινούργια μουσική. Σοκ FM 104,8.

0: Shock FM 104,8.
1: Τον ακούω όπου και να πάω.
2: Σε κάθε παραλία.
0: Shock FM 104,8. Το καλοκαιρινό ραδιόφωνο.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Και είναι ένας πατέρας τώρα, στέλνει μήνυμα στον γιο του και πληκτρολογεί και του στέλνει το μηνυματάκι. Γιέ μου, του λέει, γιέ μου, θέλω να σου εκφράσω με αυτό το μήνυμα τις πιο θερμές ευχές μου. Είμαι σίγουρος πως η σημερινή μέρα θα είναι η πιο ευτυχισμένη μέρα της ζωής σου και να τη θυμάσαι για πάντα, και θα την θυμάσαι για πάντα βέβαια. Ο γιος απαντάει αμέσως στο μήνυμα του πατέρα και του λέει, σε ευχαριστώ ρε πατέρα, σε ευχαριστώ. Αλλά ο γάμος είναι αύριο. Το ξέρω, λέει ο πατέρας.
0: Γιώργος και Μαρία, στο Cafe Morning Show, κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα. Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Στο Cafe 104,8.
2: Και τη βλέπω που λες με το κινητό πάνω από το τραπέζι. Τι κάνεις εκεί, λέω? Τραβάω βιντεάκι, με λέει, με αυτά που πήραμε από τον Αλιμπινίση. Θα το κάνω post και share και θα γίνει viral, με λέει. Τι λες, παιδί μου, τι share και μερ και viral? Αυτά είναι σοβαρά πράγματα. Φέρε τα εδώ να σε δείξω εγώ τι κάνει ο σωστός ο άνθρωπος. Άρτος και Ζήμη Αλιμπινίσης. Πιο viral δεν γίνεται.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η Πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόναρς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.

0: Είμαι ο Νίκος Βέρτης.
1: Είμαι ο Κωνσταντίνος Αργυρός.
2: Είμαι ο Πέτρος Ιακωβίδης.
3: Είμαι ο Γιώργος Μαζονάκης.
4: Είμαι η Νατάσα Θεοδωρίδου.
5: Δώσε ένα σφυρί.

Shock FM 104,8. Ακούστε.

ο Shock FM 104,8 παίζει παντού. Επιτυχίες, γέλιο και vibe σαν να είσαι μέσα στο στούντιο. Κατέβασε το λαλαλα. Σε iOS και Android.

Χαλκίδα η πόλη σου. Σοκ FM. Σοκ FM. Η μουσική σου. Σοκ FM 104,8.

0: Γιώργος και Μαρία στο Cafe Morning Show.
1: Βγάζεις μια ποιητική διάθεση, Βίκυ. Το έχεις ψάξει μέσα σου?
2: Όχι βέβαια.
3: Βίκυ, θέλεις να στοιχώσουμε παρέα?
2: Ευχαριστώ.
1: Ωραία, έλα να στοιχώσουμε παρέα.
3: Θα διαλέξω ποίημα και στο στέλνω να το στοιχώσουμε μαζί.
1: Εγώ μπορώ να κάνω σε μια άκρη να βλέπω.
3: Ισπανικό ξέρεις?
2: Όχι βέβαια.
3: Α, κρίμα, θα πάμε στο ελληνικό, δεν πειράζει.
1: Η Μαρία θα τα κάνει ισπανικά που τα πάει καλά.
3: Ναι.
1: Και εσύ ελληνικά, Βίκυ μου, εντάξει.
3: Δεν τη άρεσε.
1: Δεν έχει καταλάβει τι έχει πει, αλλά δεν πειράζει.
3: Τι είπα?
1: Τίποτα, Μαρία, μάλιστα.
3: Θα μας κλείσουν, ναι. Πάμε παρακάτω.
1: Την πρόσβαλε στη γυναίκα.
3: Εγώ.
1: Ναι.
3: Τι την είπα?
1: Έλα να στοιχώσουμε.
3: Ναι, να στοιχώσουμε.
1: Έχεις δει πολύ κόσμο να έρχεται να το τυχώνεις? Λέει στη γυναίκα, έλα να στοιχώσουμε.
3: Δεν εννοούσα αυτό.
1: Ούτε εγώ τέτοιο καμάκι.
0: Γιώργος και Μαρία, Cafe Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Άκουσέ τους και στο lalala.gr. Τώρα θα πληρώσουμε το ρεύμα.
4: Ρε φίλε, αφού σε πιάσαν τα κουβαρταλίκια, δεν πληρώνεις και τις πίτσες από τον Αλυμπινίση, λέω εγώ.
0: Επιστροφή στη μουσική σε πολύ λίγο. Σοκαφέ 104,8.
5: Αλυμπινίσεις! Hey! Πίτσα, πίτσα, ό,τι!

0: ή πίτσα. Και τα δύο. Με φρέσκια ζύμη αλιβινίση. Delivery στο 22210-2520. Μοσχοβόλησε πίτσα όλη η Χαλκίδα.
1: Τι κάνεις εδώ, ρε Γιώργο?
2: Αντάβιες, ρε Μαρία, τι μπορεί να κάνω στον αλιμπινίση? Τρώω πίτσα.
1: Στην τράπεζα πήγες?
2: Ρε, και έλεγα γιατί κατέβηκα στο κέντρο, αλλά ξέρεις, μου μύρισε πίτσα και αποσυντονίστηκα.
1: Ναι, ενώ γενικά είσαι φουλ συντονισμένος. Άντε, τελείωνε, θα κλείσει η τράπεζα.
2: Έλα, κάτσε, ρε Μαρία, έχω παραγγείλει και μια πίτσα.
1: Και αυτή σου μύρισε?
2: Αυτή κι αν μου μύρισε.
1: Ρε, κακόμπελα που βρήκαμε με τον αλιμπινίση στο κέντρο. Σήμερα σου μύρισε η πίτσα. Χθες η κρέπα, προχθές ο καφές, δύο εβδομάδες τώρα σε παρακαλώ για τη βεβαίωση.
2: Εντάξει, ρε πουλάκι μου, θα ξανάρθω αύριο.
1: Στον αλιμπινίση?
2: Ναι, όχι. Και όχι, στην τράπεζα.
1: Ξέχνα το. Όποτε κατεβαίνεις για δουλειά στο κέντρο, στον αλιμπινίση σε χάνω.
2: Εντάξει, θα φας τώρα?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Όχι.
2: Θα φας?
1: Ναι.
0: Αλιμπινίσεις. Με δύο καταστήματα στο κέντρο της Χαλκίδας.
1: Αλιμπινίσεις καφέ Φαρμακίδου 1.
0: Και ακριβώς απέναντι.
1: Και λίγο διαγώνια.
0: Έστω. Αλιμπινίσεις πινσαρία.
1: Ελευθερίου Βενιζέλου 6.
0: Γιατί κέντρο αν φας, αλιμπινίση θα πας.
1: Ανάποδα, ρε Γιώργο.
0: Α, ναι. Κέντρο αν πας, αλιμπινίση θα φας.

0: κολλάει με ό,τι νιώθω.
1: Στο καφέ 104,8. Στο καφέ 104,8.
2: Η Μιλένη Φουρέιρα
1: παίζει επιτυχίες, αλλά μόνο τις επιτυχίες.

0: Παρακαλώ.
1: Μαρία.
0: Έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Παρακαλώ.
1: Έλα, Μαρία.
0: Ναι, έλα.
1: Να σου κάνω μια ερώτηση.
0: Όχι.
2: Αν σου τηλεφωνήσουν και σε ρωτήσουν ποιο σταθμό ακούς.
0: Παρακαλώ.
2: Μην το κλείσεις. Πες τους ότι ακούς Shock FM 104,8. Τίποτα άλλο.

0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show.
1: Ξυπνάς ρε παιδί μου να πας για δουλειά.
2: Σωστά.
1: Και θες ρε παιδί μου μία μέρα να έχεις μια ήρεμη όμορφη ημέρα. Να μην ευριάσεις.
2: Δεν γίνεται.
1: Να μην αγχωθείς. Να είσαι άνετος. Να νιώσεις καλά με τον εαυτό σου. Μην πας.
0: Γιώργος και Μαρία. Στο καφέ Morning Show. Κάθε πρωί στις 7. Ακούσέ τους και στο lalala.gr. Αν το αλλάξεις τώρα, σίγουρα θα χάσεις το αγαπημένο σου τραγούδι. Σοκαφέ 104,8. Οι Έλληνες ανακάλυψαν πρωτοποριακή μέθοδο κατά πολέμησης της λιγούρας. Και την εφαρμόζω καθημερινά. Το πρωί, ένα ολόκληρο ψωμί από τον Αλμπινίσι γεμισμένο με βούτυρο και μαρμελάδα. Το μεσημέρι, 6-7, το πολύ 8 κομμάτια πίτα Αλμπινίσις. Απόγευμα με τον καφέ, ένα κιλό κουλουράκια από τον Αλμπινίσι. Και το βράδυ, κλείνω ελαφρά με 2-3 από τις πίτσες του. Μέθοδος Αλμπινίσις. Αλάνθαστη. Άρτος και ζύμη Αλμπινίσις. Μεγάλη ανακάλυψη, σε λέω.
3: Για το πάρτι του μικρού.
4: Για την επέτειό σας.
3: Για την προαγωγή της.
4: Για τα γενέθλιά του.
3: Για την παρέα που θα μαζευτεί στο σπίτι.
4: Για κάθε λόγο και κάθε αφορμή, η πινσαρία Λιμπινίσης σου ετοιμάζει τις πιο νόστιμες, αλμυρές και γλυκές γεύσεις.
3: Πιτσάκια, μίνι πιτάκια, τοστάκια, χωριάτικες πίτες, πυροσκή, κλαμπ σάντουιτς, μπέργκερς, ντόνατς και κέικ σε διάφορες γεύσεις και πολλά ακόμα.
4: Πινσαρία Λιμπινίσης. Τηλέφωνο παραγγελιών 22210-2520.
3: Το πιο απολαυστικό πάρτι γεύσης είναι εδώ για μικρούς και μεγάλους.